Το κουαρτέτο Αμαριλής ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 5, έργο 18 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Περνάμε τώρα σε μία σύγχρονη ανάγνωση με το έργο του Χάινς Χόλιγκερ «Nicht ichts, nicht nichts». Πρόκειται για 10 μονοδίστιχα εμπνευσμένα από τον μυστικιστή ποιητή του 17ου αιώνα, Άγγελους Σιλέσιους, όπου η μουσική εξερευνά τα όρια της ύπαρξης και της σιωπής. Ερμηνεύει και πάλι το κουαρτέτο Αμαριλής.

Το κουαρτέτο Αμαριλής ερμήνευσε το έργο του Heinz Holliger «Nicht, Nicht, Nicht, Nicht». Και τώρα επιστρέφουμε στον 19ο αιώνα με το δεύτερο κουιντέτο για ίγχορδα, έργο 111 του Johannes Brahms. Γραμμένο το καλοκαίρι του 1890, το έργο προοριζόταν αρχικά να είναι το τελευταίο του συνθέτη, εκπέμποντας μία αίσθηση πληρότητας και συμφωνικής μεγαλοπρέπειας μέσα από το σχήμα της μουσικής δωματίου. Εδώ το κουαρτέτο Αμαριλής ερμηνεύει μαζί με την Ελένα Έκελς στη βιόλα.

Ακούσαμε το κουίντετο αριθμός 2, έργο 111 του Johannes Brahms, που ερμήνευσαν το κουαρτέτο Αμαριλής μαζί με την Ελένα Έκελης στη βιόλα. Ξανασυναντάμε τώρα τον Heinz Holliger, αυτή τη φορά μέσα από το ορχιστρικό του έργο «Σειρατό». Ο τίτλος παραπέμπει στον ουγγρικό θρήνο, σειρατό στα ουγγρικά σημαίνει θρήνος, μυρολόι, αποτελώντας έναν συγκλονιστικό φόρο τιμής στη μνήμη του συνθέτη Σάντορ Βέρες, του δασκάλου του Χόλιγκερ. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τιέρι Φίσερ.

Αυτή ήταν μια ελεγεία για μεγάλη ορχήστρα, όπου ο Χάινς Χόλιγκερ μετατρέπει την προσωπική απώλεια σε μια οικουμενική ηχητική εμπειρία. Ακούσαμε το έργο «Σειρατό», που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Τιέρι Φίσερ. Από τη σύγχρονη ελεγεία επιστρέφουμε στον φωτεινό κόσμο του Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το κονσέρτο του για όμποε Köchel 285 β, 314 α, γραμμένο το 1774 για τον δεξιοτέχνη Giuseppe Ferlandis σε μια ερμηνεία σημείο αναφοράς με τον ίδιο τον Heinz Hollinger σε ρόλο σολίστ. Μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας ORF της Αυστρίας, που διευθύνει ο Live Segistram.

Από ηχογράφηση του 1980 ακούσαμε το κονσέρτο για όμποε και ο 1285 β' του Wolfgang Amadeus Mozart με τον Heinz Holliger στο ρόλο του σολίστα και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας ORF της Αυστρίας υπό τη διεύθυνση του Live Sängerstam. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα ακούσουμε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλτ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν, μια προσέγγιση που φέρνει τη δική του ιδιοφυΐα σε διάλογο με το μπετοβενικό πνεύμα. Στο πιάνο ο Λούκας Γκενιούσας.

0: Ο πιανίστας Λούκας Γκενιούσας ερμήνευσε την καντέντσα που έγραψε ο Γκλεν Γκούλντ για το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένα από τα πιο ενιγματικά αριστουργήματα της Αναγέννησης είναι η Μίσα Προλατιόνουμ του Johannes Ockeghem. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί περίπλοκους κανόνες για να δημιουργήσει μια αντιστοιχτική δομή συνδυάζοντας τη μαθηματική ακρίβεια με την πνευματική κατάνοιξη. Ερμηνεύει το σύνολο Hilliard υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier.

Το σύνολο Hilliard, υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier, ερμήνευσε την Missa Prolationum του Johannes Ockeghem. Μεταφερόμαστε τώρα στον 20ο αιώνα με τη σουίτα για δύο πιάνα του Μπέλα Μπάρτοκ. Πρόκειται για μια μεταγραφή της δεύτερης ορχιστρικής του σουίτας, όπου ο συνθέτης αρχίζει να διαμορφώνει το προσωπικό του ύφος, μπολιάζοντας την ύστερη ρομαντική παράδοση με τη δυναμική των ουγγρικών ρυθμών. Στο πιάνο το Soos Hag Piano Duo.

Ακούσαμε τη σουίτα για δύο πιάνα του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμήνευσε το Schoenhag Piano Duo. Ακολουθεί η τελευταία άνοιξη, έργο 33, αριθμός 2 του Edvard Grieg, ένα από τα πιο συγκινητικά έργα του σκανδιναβικού ρεπερτορίου. Αρχικά γραμμένο ως τραγούδι, το έργο απέκτησε τη δημοφιλέστερη μορφή του στην έκδοση η Ορχήστρα Εγχόρδων, περιγράφοντας την ομορφιά της φύσης μέσα από τα μάτια κάποιου που τη βλέπει για τελευταία φορά. Ερμηνεύει η Καμεράτα της Βέρνης.

η Καμαράτα της Βέρνης ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη, έργο 33, αριθμός 2 του Edvard Grieg. Κατευθυνόμαστε τώρα στη Βιέννη και στον Ludwig van Beethoven, ο οποίος εμπνέεται από την άρια του Παπαγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Οι 12 παραλλαγές για τσέλο και πιάνο, γραμμένες το 1796, μετατρέπουν το απλό μοτίβο σε έναν δεξιοτεχνικό διάλογο ανάμεσα στα δύο όργανα. Στο τσέλο ο Νταν Χούλο Ισιζάκα και στο πιάνο ο Χωσέ Γκαλιάρντο.

Αυτές ήταν οι 12 παραλλαγές πάνω στην άρια του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Περνάμε τώρα στο μπαρόκ και στον Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, ο οποίος εδώ αντλεί έμπνευση από την διαμονή του στην Πολωνία. Το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, γνωστό και ως κοντσέρτο σε πολωνικό ύφος, ενσωματώνει τη ζωντάνια των λαϊκών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στη γερμανική δομή. Ερμηνεύουν η βιολονίστα Άιρα Μαρία Λέχτυπου μαζί με το σύνολο κόρε.

η βιολονίστα Άιρα Μαρία Λέτιπου και το σύνολο Κόρε ερμήνευσαν το κουαρτέτο σε σολ μίζωνα, το κοντσέρτο αλλά πολωνέζε του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Ακολουθεί η πρώτη ραψοδία του Κλοντ Ντεμπισί, ένα έργο που γράφτηκε αρχικά για τις εξετάσεις του Οδείου του Παρισιού το 1910. Στην ορχιστρική του εκδοχή, το κλαρινέτο γίνεται ένας ονειρικός αφηγητής μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ιμπρεσιονιστικά χρώματα. Στο κλαρινέτο, ο Κάρι Κρίικου και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστη.

ο κλαρινετίστας Κάρι Κρίκου και η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε ερμήνευσαν την πρώτη ραψοδία του Κλοντ Ντεμπισί. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την Πηγή της Αρέθουσας από τον κύκλο «Μύθι» που έγραψε το 1915 ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Το έργο μεταφέρει μουσικά τον αρχαιοελληνικό μύθο της νύμφης που μεταμορφώνεται σε πηγή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές στο βιολί για να περιγράψει το τρεχούμενο νερό. Στο βιολί η Χιούν Μι Κιμ και στο πιάνο η Σέουν Χι Τσόι.

0: ακούσαμε το κομμάτι «Η πηγή της αρέθουσας» από τον κύκλο «Μύθι» του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμήνευσαν η βιολονίστα Χιούν Μι Κιμ και η πιανίστα Σέον Χι Τσόι. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη μέρα του καλοκαιριού σήμερα και λέω να ξεκινήσουμε τον ήχο της αυγής με μια σόλο ερμηνεία. Το κάτα σε ρεμίζωνα BWV 912, φυσικά, Johann Sebastian Bach και Glenn Gould. Απολαύστε.

και από τη σολιστική προσέγγιση να περάσουμε τώρα σε ένα κουαρτέτο. String Quartet νούμερο 7 σε φαμίζωνα όπως 59 νούμερο 1 Ludwig van Beethoven. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro, ερμηνεύει το Αφιάρα Quartet.

Concerto for flute, strings, harp and percussion. Αυτή θα είναι η σύνθεση που θα πάρει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Μπόχουσλαβ Μαρτινού. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, ραψόδικο. Παίζει η Louisville Orchestra υπό τη διεύθυνση του Robert Whitney. Σολίστ, Francis Fugue και Virgil Thompson.

Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο για δύο βιολιά και δύο τσέλι σε ρεμίζωνα RV564. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο, τρίτο αλέγκρο. Θα ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος. Παίζει το σύνολο Europa Galante. Φάμπιο Μπιόντι, βιολί. Αντώνιο Φαντινούολη, τσέλο. Και Μαουρίτσιο Ναντέο, τσέλο.

Johannes Brahms, Clarinet Sonata νούμερο 2 σε μη ύφεση μείζωνα, όπους 120 νούμερο 2. Version για βιόλα και πιάνο. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Cantabile. Ερμηνεύουν Ρομπέρτο Διάζ και Τζέρεμι Ντένκ.

Leopold Mozart, κονσέρτο σε ρεμίζωνα για κόρνο και ορχήστρα. Ένα όργανο που δεν το συναντάμε συχνά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Christopher Warren Green, σολίστ Michael Thompson.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Μιχάλης Περάνθης. Το δάσος του καλοκαιριού. Το δάσος του καλοκαιριού πένθυμα τώρα είχε, που το φεδρό σου πέρασμα έχει λείψει. Τα ίχνη που άφησες εδώ τα πήρε η βροχή και στην καρδιά μου επαλυνώστησε η θλίψη. Σαν άβρα, πάνω από τη χλώη έτρεχες προς εμένα, τρέμαν τα άνθη στο φόρεμα τα ανοιξιάτικο, και όταν φίλημα με τα δάχτυλα μου στείλες μαζεμένα, όσον αρθεί, σαν τη φωνή μικρού πουλιού ακουγόταν. Έτσι απαλά το χέρι σου περνούσε στα μαλλιά μου, καθώς νεθόπεπες γλυκά τις πρώτες μου σιωπές. Και η τρυφερότητα έσταζε από το βλέμμα στην καρδιά μου όπως το χιόνι τα Χριστούγεννα από τις σκεπές. Έπιανες και κατέβαζες κλόνους πάνθη πολλά πάνω από τα κεφάλια μας και τραγουδούσες. Και όταν κανένα σύννεφο περνούσε χαμηλά, τον ίσκιο του που διάβαινε στο χώμα και κυνηγούσες. Είδαμε ανοίγματα φτερών λευκών που έχουν πετάξει χρώματα, σχέδια κοχυλιών που πια δεν θα την κρίσω. Και ακούσαμε ήχους ελαφρούς τόσο σαν το μετάξι του κοριτσιού όταν γδύνεται κρυφά στο δέντρο πίσω. Από το βράδυ που έσβηνε με βλέφαρα χρυσά και ως που ύπνο τα κυλίδω το χάραμα να μας φέρει, από όσα λέγαμε ουρανός άκουγε τα μισά και δάκρυζε άστρα σιωπηλά και σκοτεινά του μέρη. Τα χελιδόνια ελίκνησαν τέλος του περασμάτους μες στον απογευματινό ουρανό, στον όπο αγέρι. Έντρομο εκρύφτηκε στα μάτια μας το νόημά τους, ενώ στην άκρη της κοιλάδας πέθαινε το καλοκαίρι. Στη δύση ρόδα εμόφυρτα λάμπαν ακόμη, κι όμως ελπίδα πως θα σε κρατούσα εδώ δεν απομένει. Ω, δεν υπάρχει πιο πικρός τώρα που βρέχει δρόμος από το δρόμο που έφυγε και πάει η αγαπημένη.

Φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης καλοκαιρινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Θωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε σήμερα με την Άννα Νετρέπκο.

Αν ανετρέπω από την Τζουντίτα λοιπόν εδώ και μουσική τώρα ενός συνθέτη που έρχεται από τη Γερμανία, του Johann Gottlieb Graun. Έχει έναν αδερφό ο οποίος ήταν πιο γνωστός, ο Karl Heinrich Graun, όμως και ο Johann Gottlieb ακριβώς το πέρασμα από το μπαρόκ στην κλασική εποχή έγραψε αρκετά έργα, πολλά από τα οποία ήταν σονάτες. Εμείς ακούμε το τρίτο μέρος από τη σονάτα του La Misona, η οποία... το οποίο τρίτο μέρος έχει τρία μέρη και αυτό, Vivace, Allegro, Scherzando. Ερμηνεύει εκείνο το εξαιρετικό σύνολο, το σύνολο Diderot, υπό τη διεύθυνση του Johannes Pramsoller.

Είναι και το εξαιρετικό παίξιμο του Johannes Brahms Zoller στο βιολί, αλλά είναι πολύ περισσότερο η γραφή του Johann Gottlieb Graun, ακριβώς το πέρασμα από την μια εποχή της μουσικής στην άλλη, που δημιουργεί στην πραγματικότητα ένα μέρος σονάτας σαν να ήταν αυτό μια ολόκληρη σονάτα. Τρίο σονάτα σε λα μίζωνα, το τρίτο της μέρος, ένα έργο του Johann Gottlieb Graun από αυτά που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά και που έχουμε ακούσει χάρη στο σύνολο Diderot, τον Brahms Zoller και τον Berlin Album, όπως το ονομάζει, αν και το συγκεκριμένος δίσκος περιλαμβάνει πράγματα μουσικές που έρχονται όχι μόνο από το Βερολίνο αλλά και από τη Δρέσδη. Άλλωστε η μουσική εκείνη την εποχή στην Γερμανία, κυρίως στην Δρέσδη και στο Βερολίνο, παίζονταν ιδιαίτερα, κάπου ανάμεσα εννοώ στο 1720 και στο 1760. Στην Ελλάδα θα σας φέρω όμως τώρα και θα σας φέρω σε ένα τραγούδι από τα πολύ πολύ γνωστά του Ατίκ. Το ζητάτε να σας πω όπως το λέει όμως η Αρλέτα.

Η Αρλέτα λοιπόν τραγούδησε Αττικ και θέλω να ακούσουμε δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να τοποθετήσει μια λύρα μέσα στη μουσική. Πρώτα έχουμε την κριτική λύρα, έτσι όπως την, σε μια μουσική διαφορετική πέρα από την μουσική στην οποία ανήκει στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα την κριτική λύρα όπως παίζει ο Ανδρέας Αρβανίτης σε μια σύνθεση ενός από τους μουσικούς που ακούμε έτσι αρκετά συχνά, Έλληνες μουσικούς, του Αρμάγου όπως κυκλοφορεί έτσι στο πιο καλλιτεχνικό του. Και θέλω να ακούσουμε λοιπόν το Perfume έτσι όπως υπάρχει σε μια συλλογή που έκανε, The Collection υπαριθμών 2.

Ο Αποστόλης Αρμάχος λοιπόν στο πιάνο μαζί με τον Ανδρέα Αρβανίτη που παίζει κριτική λύρα στο Perfume, μια σύνθεση του Αποστόλη Αρμάχου αυτή, και ας ακούσουμε πέρα από την κριτική λύρα που μόλις ακούσαμε και την πολίτικη λύρα. Ο Σωκράτης Συνόπουλος με τον Γιάννη Κυριμκυρίδη εδώ από τον πιο πρόσφατο δίσκο που έκαναν για την ECM που λέγεται Τόπος, στο ξεκίνημα του, στο άνοιγμα του δίσκου, στη Βλαχία.

Ο συγκεκριμένος δίσκος του Σωκράτη Συνόπουλου και του Γιάννη Κερυμκυρίδη είναι βασισμένος στους ρουμάνικους χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ, κατά κύριο λόγο στους ρουμάνικους λαϊκούς χορούς. Δίπλα όμως αυτούς υπάρχει μια σύνθεση όπως αυτή, η οποία ανοίγει το δίσκο και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και συνολικά το υλικό στο άλμπουμ αυτό, με εξαιρετική δημιουργικότητα. Σωκράτη Συνόπουλος λοιπόν, πολιτική λύρα, και Γιάννης Κερυμκυρίδης πιάνο εδώ, μια σχέση με τα Βαλκάνια, η οποία όμως στον ελληνικό μουσικό χώρο μπορεί να γίνει και μια σχέση με ευρύτερα πράγματα, ας πούμε με την Ανατολή. Τουλάχιστον αυτό δοκιμάζουν με τους στίχους του Μάρκα Γιάμ, είχαμε γιατί ρεμβάζω εδώ.

Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ο Νίκος Πλατήρχος δημιουργεί ένα κομμάτι για την Ελίζα, έρχεται από το δίσκο του Σεπτέμβριο στο συγκεκριμένο, ενώ από την άλλη πλευρά σε έναν εντελώς διαφορετικό δίσκο η Μαρία Κοστράκη έρχεται να διασκευάσει, να τραγουδήσει ένα τραγούδι του Χουάν ντε Λενθίνα. Εδώ την παραγωγή στο δίσκο έχει κάνει, στο Μοζάικο Μεντιτεραναίο δηλαδή, έχει κάνει ο Αντώνης Ουσάμογλου.

Χουάντε Λενθίνα τραγουδάει με εξαιρετική παραγωγή από τον Αντώνη Σουσάμογλου, η Μαρία Κοστράκη, στο δίσκο της Μοζάικο Μεντιτερανέο, και άλλος ένας δίσκος που σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την Ισπανία, επειδή σχετίζεται με το Φλαμέγκο, αλλά σχετίζεται με την Ελλάδα επίσης, καθότι πέρα του ότι είναι γραμμένο από τον ο δίσκος ολόκληρος από τον Χρήστο Τζιφάκη, πρόκειται για ένα έργο που έχει να κάνει παράλληλα και με την Οδύσσια. Φλαμέγκο Όντιση λέγεται τη συγκεκριμένη δουλειά, λέγεται ο συγκεκριμένος δίσκος. Ένα έργο που είναι φτιαγμένο για κιθάρα που παίζει ο ίδιος ο Τζιφάκης και ορχήστρα δωματίου που έχει ενορχιστρώσει ο Μιχάλης Τραβλός το έργο αυτό. Εδώ λοιπόν είναι η Εσκομπίγια από την Φλαμέγκο Όντιση του Τζιφάκη.

Εξαιρετικές κιθάρες και εξαιρετική δουλειά συνολικά από τον Χρήστο Τζιφάκη στην Flamenco Odyssey. Εσκομπίγια ήταν το μέρος που ακούσαμε σήμερα και είναι το έκτο μέρος του έργου αυτού. Και έτσι θα μας ταξιδέψει η μουσική του Κάρλος Γουασταβίνο, ενός συνθέτη που έρχεται από την Αργεντινή και τα περισσότερα από τα 500 περίπου έργα του έχουν να κάνουν με τραγούδια για πιάνο και φωνή. Ένα τέτοιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς είναι ο Γιώργος Μουλουδάκης που παίζει κιθάρα και ο Άρης Χριστοφέλης που το τραγουδάει.

Τραγούδια σαν και αυτό κυρίως έγραψε ο Κάρλος Γουασταβίνο, αυτό λεγόταν «El Sapendrino» και το τραγούδι ο Άιτς Χριστοφέλης με τον Γιώργο Μουλουδάκη μαζί του στην κιθάρα, αλλά και διάφορα έργα για πιάνο, ανάμεσα στα οποία είναι και το «Las Niñas de Santa Fe», τα μικρά κορίτσια της Santa Fe, αρχικά γραμμένο για ένα πιάνο, στη συνέχεια για δύο πιάνα και πολύ αργότερα έγινε η ενορχίστρωση του έργου αυτού που ακούμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Εντρερίος.

Αυτά είναι λοιπόν τα μικρά κορίτσια της Σάντα Φε, έτσι όπως γράφει γι' αυτά ο Κάρλος Γουασταβίνος. Σάντα Φε, όχι η πόλη στο Νέο Μεξικό, αλλά η επαρχία της Αργεντινής με το ίδιο όνομα, που υπάρχει και πόλη εκεί αρκετά μεγάλη και αρκετά σημαντική και με πολύ μεγάλη παράδοση στη μουσική και ευρύτερα στις τέχνες, η συγκεκριμένη περιοχή της Αργεντινής. Τώρα, ένας τραγουδιστής που έμεινε από πολύ μικρός έτσι μόνος, ο Αλμπέρτο Ποντεστά, χωρίς τον πατέρα του και αναγκάστηκε να δουλέψει σε διάφορες δουλειές, ήταν τόσο καλός στο τραγούδι ως παιδί που από πολύ νωρίς είχε πάρει το όνομα Γκαρδελίτο, γιατί έπαιζε τραγούδια του Κάρλος Γκαρδέλ, τραγουδούσε μάλλον τραγούδια του Κάρλος Γκαρδέλ με τρόπο εξαιρετικό. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά άρχισε να εμφανίζεται με ορχήστρες, μέχρι που έγινε ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της χώρας αυτής και των τάγκος συνολικά, ο Αλμπέρτο Ποντεστά.

Δεν μπορεί να αποφύγει κανείς την Αργεντινή, τις επιρροές που υπάρχουν από τον Κάρλος Γκαρδέλ, ούτε βεβαίως ο Αλμπέρτο Ποδεστά που ακούσαμε μόλις. Ένας άλλος μεγάλος ή ο άλλος μεγάλος της Αργεντινής μουσικός είναι σίγουρα ο Άστορ Πιατσόλα. Εδώ, La Muerte del Ángel, σε μια ειδική ερμηνεία με το τσέλο του Άλμπερτ Φόκλερ.

Εδώ λοιπόν τσέλο, βιολί και πιάνο για τον θάνατο του Αγγέλου, έτσι όπως τον ερμήνευσαν ο Γιάν Φόγκλερ τελικά και όχι Άλμπερτ, και ένα μικρό σύνολο που υπάρχει μαζί του, όλη μουσική από το Festival Ensemble του Moritzburg. Η συγκεκριμένη Μίρα Γουάνκ έπαιξε βιολί και Βανέσα Πέρες έπαιξε πιάνο στην ηχογράφηση αυτή. Όσο για την Βιρτζίνια Λούκε, πρόκειται η Βιρχίνια, αν το λέω σωστά, πρόκειται για μια ηθοποιό κατά κύριο λόγο που έπαιξε σε 20 ταινίες που είχαν να κάνουν με το τάγκο στην Αργεντινή ανάμεσα στο 1943 και το 1976, αλλά και παράλληλα ήταν μια πολύ επιτυχημένη τραγουδίστρια φυσικά των τάγκο.

0: es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. ¡Sí!
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Βιρχίνια Λούκε, μια τραγουδίστρια που έρχεται από τον κόσμο του τάγκο στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, το οποίο έζησε από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής της, ενώ ο Λάλος Ίφριν από την άλλη πλευρά, αν και έχει καταγωγή από την Αργεντινή, θα έλεγε κανείς ότι με τόση μουσική για ταινίες αμερικάνικες, κατά κύριο λόγο στο Hollywood που έγραψε, είναι ένας Αμερικανός συνθέτης. Όμως έχει παίξει με τον Άστρο Πιατσόλα, έχει παίξει πιάνο με τον Πιατσόλα να παίζει των αιών, και υπήρξαν αρκετές στιγμές στη ζωή του που θυμήθηκε αυτή την καταγωγή του, και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικό. Ένα τέτοιο δείγμα είναι το Tango Lunaire.

Η μουσική του Λάλο Σίφριν, λοιπόν, ενός συνθέτη που έγραψε μουσική για πολλές ταινίες, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην Αμερική, αλλά συχνά, πολύ συχνά, θυμόταν την καταγωγή του από την Αργεντινή. Καταγωγή από την Αργεντινή είχε κι άλλος ένας συνθέτης, ο Γουστάβο Σανταολάγια, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική γι' αυτός με τον κινηματογράφο, γράφοντας για παράδειγμα μουσική όπως για τον Brokeback Mountain, εξαιρετική επιτυχία το 2005, το Baby ήρθε ένα χρόνο αργότερα το 2006, εξαιρετική καριέρα λοιπόν στον κόσμο αυτό. Παράλληλα όμως και αυτός θυμάται την καταγωγή του, δημιουργώντας έναν δίσκο που βασίζεται στο τάγκο. Εκεί, ανάμεσα στους τραγουδιστές που διαλέγει να τραγουδήσει, να παίξει μαζί τους, είναι και η Λάγρη Μαρίος. Εκείνη έχει καταγωγή από την Ουρουγουάη, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος των τάγκος ανήκει σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Δεν έχει καμία σημασία λοιπόν που η Λάγρη Μαρίος έρχεται από την Ουρουγουάη. Είναι πάρα πολύ κοντά, θα λέγε κανείς, στον κόσμο των τάγκο. Τραγούδησε τάγκο σε όλη την καριέρα της. Και δίπλα στον Γουστάβο Σανταολάγια δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι λιγότερο καλό όπως αυτό το τραγούδι που σχετίζεται με τον που μιλάει για τον ουρανό. Ένα αρκετά πιο μακρινό τάγκο, ένα τάγκο που έρχεται αυτή τη φορά από την Φιλανδία, η οποία αγάπησε τα τάγκο με ιδιαίτερο τρόπο, είναι το Κάγκα του, ο Ρέιχο Ταϊπάλ. Ταϊπάλ είναι αυτός που το τραγουδάει.

Θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το Κάγκαστο, σε κάποια από τις ταινίες του Άκη Καουρισμάκη. Και θα έλεγα ότι δεν παίρνω όρκο, ότι δεν έχει υπάρξει σε κάποια ταινία. Πάντως είναι πάρα πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται για κάποιες από τις σκηνές ο εξαιρετικός αυτός Φιλανδός σκηνοθέτης, μια που φιλανδικό είναι και το τάγκο που ακούσαμε μόλις. Και η Φιλανδία μας φέρνει στην, πάνω στο βορρά, μας φέρνει στην Σκανδιναβία, όπου στη Σουηδία αυτή τη φορά συναντάμε τον Jussi Björling, τον σπουδαίο αυτό τενόρο, ο οποίος εδώ ερμηνεύει Τροβατόρε.

Ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς συνολικά τενόρους σίγουρα από την Σουηδία, ο Jussi Björling ήταν αυτός που ακούσαμε, και ένας από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες από τη Σουηδία είναι ο Franz Berwald. Ένας συνθέτης που γεννήθηκε μεν σε μουσική οικογένεια, έγραψε αρκετά έργα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα πέρασε σε άλλες εργασίες που είχαν να κάνουν κυρίως με το εμπόριο αλλά και την πρωτογενή παραγωγή. Εμείς θα ακούσουμε παραγωγή μουσική στην προκειμένη περίπτωση, τις αναμνήσεις του από τα νορβηγικά βουνά.

Αυτές ήταν οι αναμνήσεις ενός συνθέτη από την Σουηδία, από τα νορβηγικά όμως βουνά. Έργο του Franz Berwald ήταν αυτό που ακούσαμε, και μάλιστα το ακούσαμε από μια ορχήστρα που ακριβώς έρχεται από το Γκέτεμπορκ, από τη Σουηδία, και ερμηνεύει με τρόπο εξαιρετικό τα περισσότερα από τα έργα του Berwald, με μαέστρο τον Ulf Bjerlin, Σουηδός κι αυτός. Στην Νορβηγία όμως μας πήγε ήδη η μουσική του Franz Berwald, και εκεί συναντάμε έναν νορβηγό συνθέτη, ο οποίος όμως ζει τα τελευταία χρόνια και εργάζεται στην Νέα Υόρκη. Όλα γέλιο και η τούντρα εδώ.

Όλα Γέιλο, ένα συνθέτης από την Νορβηγία που ζει στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια και εργάζεται εκεί γράφοντας και μουσική για ταινίες και για το θέατρο, αλλά και μουσική για μικρά σύνολα. Αγαπάει ιδιαίτερα τις χοροδίες και αυτό φαίνεται και στο έργο Τούντρα που ακούσαμε. Όσο για τον επίσης Νορβηγό Φροντενίβολτ, τα πράγματα είναι εντελώς στον κόσμο της παράδοσης για εκείνον.

Αυτή ήταν η παράδοση, αυτή ήταν η σχέση με την παράδοση που δημιουργεί ο Frode Nivold στην Νορβηγία και μια άλλη παράδοση επίσης στην Νορβηγία, αλλά εντελώς διαφορετική. Ο τρόπος με τον οποίο ο Edvard Grieg κοιτάζει πίσω στον χρόνο για να δημιουργήσει μια σουίτα για τον στη μνήμη μάλλον ενός συγγραφέα, θεατρικού συγγραφέα του Holberg. Εδώ λοιπόν από την εποχή του Holberg, Edvard Grieg, ο οποίος θυμίζει περισσότερο εποχή της μουσική της εποχής του Μπαρόκ παρά μουσική της δικής του εποχής, αλλά ο Holberg σε εκείνη την εποχή, 200 χρόνια πριν από τον Grieg, υπήρξε.

Η μουσική του Evan Grieg αρκετά πιο κοντά στην εποχή του Ludwig Holberg, του ανθρώπου για τον οποίο, στη μνήμη του οποίου γράφει το συγκεκριμένο έργο 200 χρόνια από την γέννησή του. Ένας σπουδαίος ιατρικός συγγραφέας και ένας σπουδαίος εδώ συνθέτης συναντιούνται με τον τρόπο αυτό. Όμως στη δική του εποχή πια και εντελώς στη δική του εποχή, ο Evan Grieg μελοποιεί και ένα από τα ποίηματα του Χένρικ Ίψεν. Είναι 6-7 που συνολικά μελοποιεί στο έργο 25 και αυτός εδώ είναι ο Κύκνος. Ερμηνεύει Άννε Ζόφη Φωνότερ με τον Μπενκ Φόρσμπεργκ δίπλα της στο πιάνο.

Με τη φωνή λοιπόν της Άννα Ζόη Φωνότερμα, ένα τραγούδι του Edvard Grieg και με την ποίηση του Χέντρικ Ίψεν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, κανονικά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Σήμερα η ποίηση μου επιτέθηκε σε ένα στενό σοκάκι. Η ποίηση με τσάκισε στο ξύλο μέχρι θανάτου. Με κλώτσισε και με χαστούκισε και μου τράνταξε βίαια το κεφάλι. Μου ξερίζωσε την καρδιά. Μου στράγγιξε τα δάκρυα από τα μάτια και έπειτα έφυγε. Γράφει στην εισαγωγή της ποιητικής του συλλογής «Ποιητική εντροπία» ο Μουάφακ Αλ-Χαζάρ και μεταφράζει ο Βαγγέλης Τσίρμπιας, προειδεάζοντας τον αναγνώστη για τη σχέση του ποιητή με την ποίηση. Πώς αυτή μπορεί να αλλάξει συθέμελα τη μοριακή δομή της σκέψης του και της γραφής του. Η εντροπία είναι μία λέξη της αρχαίας ελληνικής που σημαίνει μηχανογραφία, τέχνασμα. Μαρτυρείται ήδη στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή που πραγματεύεται τη γέννηση του Θεού και τα πρώτα του βήματα στην απάτη και την πανουργία, αφού μόλις γεννιέται εγκαταλείπει την κούνια του και εκλέβει τα βόδια του αδελφού του. Ο Απόλλων αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο δράστης και τον αναγνωρίζει παρά το γεγονός ότι τον βρίσκει βρέφος τυλιγμένο στα σπάργανα. «Πέδω λίγον, δολή εισηλημένον εντροπίηση», λέει ο ποιητής, «αν και μωρό παιδί και με δόλιο τέχνασμα καλυμμένο». Έτσι λοιπόν αρχίζει την πορεία της η λέξη με τη σημασία της ραδιουργίας. Η δολοπλοκία όμως έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή της ισορροπίας, την αταξία και το χάος. Έτσι έρχεται η φυσική επιστήμη και ονομάζει εντροπία το μέτρο της αταξίας των μορίων ενός σώματος και ειδικότερα το θερμοδυναμικό μέγεθος κατάστασης των φυσικών συστημάτων. Την τάση τους δηλαδή προς τον λεγόμενο θερμικό θάνατο, όπου δεν θα υπάρχει άλλη μορφή ενέργειας εκτός από τη θερμική. Κάθε μεταβολή που οδηγεί σε μεγαλύτερη αταξία μορίων συνοδεύεται από αύξηση της εντροπίας. Γι' αυτό και, επιστρέφοντας στην αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, συναντάμε και τον εντροπία ίνο, το κρασί που έχει αναπτύξει βακτήρια με επακόλουθο να ξενήσει. Η εντροπία γίνεται συνώνυμη του χάους και της αταξίας στη μυθοπλασία επιστημονικής φαντασίας και φαντασιακής λογοτεχνίας, όπου όλα τα φαινόμενα τείνουν προς απώλεια της ισορροπίας της κοσμικής πλάστιγκας, με αποτέλεσμα αναρχία, διάλυση και τελικά θάνατο. Στα μυθιστορήματα βέβαια, η αρρώστια, η λύπη, η οξείδωση, η παγερότητα εξισορροπούνται ευκαιριακά και τοπικά από το πάθος, την κίνηση και τον έρωτα. Στην πραγματικότητα και με τον όρο να επεκτείνεται στα κοινωνικά φαινόμενα, διαπιστώνουμε την αποσύνθεση συνόλων και κοινωνιών όταν ανατρέπονται οι κανόνες, οι κώδικες, οι νόμοι, στους οποίους οι ίδιες οι κοινωνίες έχουν καταλήξει μετά από παρατήρηση και πειραματισμό. Αύξηση της ενέργειας σε ένα σύστημα, όπως η έκθεση σε ερεθίσματα που διεγείρουν υπερβολικά ένστικτα και συγκινήσεις, η μείωση της ενέργειας, όπως η οικονομική λιτότητα και ο πνευματικός λίθαργος, οδηγούν σε αύξηση της εντροπίας και σε θάνατο των συστημάτων. Και τότε επιβάλλεται μία νέα τάξη πραγμάτων που ευνοεί άλλες ομάδες μέχρι και αυτές να εντροπιάσουν και να διαλυθούν.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στον Καζάρτε εμφανίζεται ο ανατρεπτικός Sly Fifth Avenue, ο μουσικός και παραγωγός που συνδυάζει τη jazz, τη soul και το hip hop σε ένα εκρηκτικό ζωντανό μουσικό σύμπαν, με συνεργασίες που εκτείνονται από τη σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Η συναυλία του υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό αλλά και αυτοσχεδιασμό. Στο μικρό κεραμικό παρουσιάζεται το έργο «Όνομα μητρός Λίλιθ» της Μαριάντζελας Καλαβρία. Μία παράσταση που αντλεί από το μύθο και τη γυναικεία μνήμη για να μιλήσει για την ταυτότητα, την επιθυμία και τη θέση της γυναίκας μέσα στο χρόνο, με σύγχρονη θεατρική γραφή και έντονη σκηνική ατμόσφαιρα. Στο κέντρο σύγχρονης τέχνης Ηλεάνα Τούντα παρουσιάζεται η έκθεση του Δημήτρη Αντωνίτσι με τίτλο «Περιτόνια». Ένα εικαστικό σχόλιο πάνω στο σώμα, την ύλη και τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ, την ειρωνία, αλλά και την υπαρξιακή παρατήρηση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Βασίλισσα του θέρους, του έρωτα άνασα, και εσύ ο Ζεφ Νεφελγερέτη, χαρίστε μια μακρά και ευτυχισμένη βασιλεία στον σπουδαίο Κέσαρα των ανθρώπων τον ηγέτη. Διαδώστε παντού το όνομά του και την λαμπρότητά του, της φήμης της ατέρμονης καθιερώστε ως την ίστατη ιστορία. Τραγούδησαν οι Ρωμαίοι και ακολούθως ο κυβερνήτης τους στην πρωτοχριστιανική Αντιόχεια του επιστήμονα και θεολόγου Ρόμπερτ Μπόιλ, σε μια εποχή που το να είσαι επιστήμονας και πιστός ταυτόχρονα δεν προβλημάτιζε κανέναν. Οι τρελοί αυτοί Ρωμαίοι λοιπόν έχουν στήσει το πάρτι τους οι άνθρωποι, γιορτάζουν τους παγανιστικούς θεούς τους, τον Δία και τη Θεά του Καλοκαιριού, αποφάσισαν σήμερα, και για γλυκό σκοπεύουν να μπαγλαρώσουν τίποτε χριστιανούς και να τους αμολύσουν στην αρένα. Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά από αυτόν τον θετικότατο πληθωρικό και τελικά όμορφο θα πω χαιρετισμό στο καλοκαίρι που μας τραγούδησαν ο Ρωμαίος ο Αντιόχειας και οι φίλοι του, θα διατάξει ο πρώτος, όχι φίλοι του, τους φρουρούς του να πάνε στην εχμάλωτη Θεοδώρα, όχι τη Βυζαντινή, μια άλλη από το χωριό Ρωμαία, δεν την ξέρεις, προκειμένου να τη ζητήσουν να επιλέξει αν θέλει να αποκηρύξει την χριστιανική της πίστη και να συμμετάσχει στο παγανιστικό γλέντι ή αλλιώς να κάτσει να τη βιάσουν επί τόπου ή εν λόγω φρουρή. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε, κοντοζυγώνει. Για το Δία ή για τον Χριστό λοιπόν, για τον Βούδα ή για τον Κούδα, η Δόλια η Θοδώρα έχει συνειδητοποιήσει ότι ακόμα δεν μπήκε καλά-καλά το καλοκαίρι για εκείνην και εκείνη συγκεκριμένη την έχει άσχημα. Όμως είναι ακόμα νωρίς, οπότε ως άλλο πλάτανο, σήμερα μείναμε στο χαιρετισμό του καλοκαιριού, οποιαδήποτε ποιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική. Ή και όχι. Σήμερα ξεκινήσαμε με την χοροδία Arnold Schoenberg σε διδασκαλία του Erwin Ortner, τον Anton Scharinger ως διοικητή Valens, πολύ ωραία, το οποίο μεταφράζεται το Valens ως Wallis στα ελληνικά. Γιατί? Το Μουσικό Σύνολο Κονσέντους Μουσικούς, Μουσικό Σύλλογος Μουσική Σύμπνια, κάτι τέτοιο της Βιέννης, και όλοι αυτοί υπό την καθοδήγηση του Νικολάους Χάρνουνκουρ. Όλα αυτά στο χοροδιακό και την Άρια, που ανοίγουν τη δεύτερη πράξη του ορατορίου Θεοδώρα, σε λιμπρέτο του Τόμας Μορέλ, σουρωτηρώδες θα πω, βασισμένο στο μαρτύριο της Θεοδώρας και του Διδήμου, του Ρόμπερτ Μπόιλ, που δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι και αυτό έχει τα θέματα του, πάντως. Έξοχη μουσική, πραγματικά έξοχη μουσική του Georg Friedrich Händel. Και ένα από τα ωραιότερα φινάλε που έχει γράψει ο Händel, επιφυλάσσομαι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας και αυτό το καλοκαίρι, ο Σπύρος Ηλιάδης. Στο σήμερα καφιόμαστε, περισσότερο εγώ και καθόλου αγαπημένος μου ηχολήπτης, αλλά το είπα σε πρώτο πληθυντικό για την έμφαση, πώς μεταδίδουμε μουσική από όλο το φάσμα της ανθρώπινης δημιουργίας, ασφαλώς με έμφαση στην κλασική μουσική ή αλλιώς τι τρίτο θα ήμασταν. Τούτο δοθέντος, ένα τραγούδι που αγαπώ να μοιράζομαι μαζί σας έτσι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, τες καλό μήνα είπαμε, είχαμε και το πνεύμα, είναι ένα τραγούδι των Eddie Cochran και Jerry Capehart, στο οποίο ένας νεαρός αναγκάζεται να εργαστεί σκληρά και το καλοκαίρι, χωρίς καμία προοπτική για διακοπές, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προστό τζιν. Συμπάσχετε. Κακόκεφος λοιπόν ο νεαρός βιοπαλαιστής θα μας τραγουδήσει. Θα βγω να το φωνάξω και θα το κάνω θέμα, δουλειά κατά καλό καιρό που θα με πάει αίμα. Να πάρω την μπουμπού, να βγούμε καμιά τσάρκα, μου λέει ο αφεντικός. Πού πας, είσαι σε βάρδια. Είναι και το αυτοκίνητο, άλλος καημός αυτός. Εγώ που είμαι πεζός, με πιάνει ο στεναγμός. Μου είπανε οι γέροι μου, αν θέλεις τα κλειδιά, να κάνεις το κομμάτι σου, πρώτα να πας δουλειά. Μα εγώ βαρέθηκα να πάω, είπα πως νιώθω χάλια. Περπάτα τότε μου πανέ, παρά τα παρακάλια. Δυο βδομαδούλες νάχα, κάπου να πάω να ράξω. Νόμος θα πρέπει να ήταν, θα πάω να τον συντάξω. Κοίτα, μου είπε ο βουλευτής, να σε βοηθήσω. Τύπου. Μα είσαι νιανιαροπολί, δεν έχεις δικαίωμα ψήφου. Κι έτσι μένω στη φάμπρικα και αυτό το καλοκαίρι, μέρα νύχτα στη δουλειά, για να βγει το κασέρι. Κι όλο αναρωτιέμαι, τι θα απογίνω εδώ. Τα θερινά τα μπλουζ δεν έχουν γιατρικό.

από το soundtrack της ωραίας βιογραφικής ταινίας για το Ritchie Valens La Bamba. Ακούσαμε τον Brian Seltzer ως Eddie Cochran στο ευληματικό rock and roll τραγούδι που έγραψε ο Cochran μαζί με τον Jerry Capehart, Summertime Blues. Κατά γνώμη μου, μία από τις ωραίτερες εκδοχές. Να πω κλασικό, σίγουρα όμως όχι όσο αυτό. Την πλέον σκληρή εποχή, φλεγόμενος από τον ήλιο, ο άνθρωπος μαραζώνει, μαραίνεται το κοπάδι, το πεύκο καίγεται. Αλίμονο. Αφού γραζόμαστε τη φωνή του κούκου, τα γλυκά τραγούδια του τριγωνιού και του σπίνου, και ενώ ο γλυκός ο ζέφυρος αναδεύει τον αέρα, τον πλησιάζει απειλητικά ο βοριάς. Ο βοσκός τρέμει, φοβάται τη βία της καταιγίδας, φοβάται περισσότερο τη μοίρα.

Καημένε βοσκέ, ο φόβος του κεραυνού της άγριας βροντής, το μανιασμένο πλήθος από μύγες, από αλογόμυγες, στερούν την ανάπαυση από τα κουρασμένα άκρα του. Καημένε θνητέ.

οι φόβοι βγαίνουν αληθινοί. Ο ουρανός βροντάει και βροντάει και με μανία σαρώνει τις κορυφές, αποκεφαλίζοντας την υπεροψία του σταριού.

Καλοκαίρι χωρίς Βιβάλντι δεν γίνεται, όπως και καμία εποχή. Και σήμερα εν αναμονή του Θέρους που αστρονομικά θα ξεκινήσει κάπου στις 20-21 Ιουνίου, αλλά ημερολογιακά νωρίς, το ακούσαμε μοιρασμένο σε τρεις, κατά τη γνώμη μου, το λιγότερο ενδιαφέρουσες, αν όχι όμορφες ερμηνείες, που μας παρουσιάζουν πραγματικά τι σημαίνει να ερμηνεύει κανείς με τέχνη, σε αντίθεση με το απλά να εκτελεί. Το πρώτο μέρος λοιπόν, Allegro non molto, το ακούσαμε από τον μαντολινίστα Avia Vital και το μουσικό σύνολο Baroque Ορχήστρα της Βενετίας. Το δεύτερο μέρος, Adagio e Piano Presto e Forte, με τον βιολονίστα Aitore Evia και το μουσικό σύνολο Forma Antigua, σε διεύθυνση του Aaron Thapico. Και το τρίτο μέρος, Presto, από το τρίο του Jacques Lussier, με τον ίδιο στο πιάνο και μαζί του τον κοντραμπασίστα Vincent Sabournier και στην drums τον André Arpino. Έτσι, να περάσουμε νωρίς-νωρίς τα σως για να μπούμε βαθύτερα μέσα στο καλοκαίρι. Ο μυστηριώδης και μοναχικός συνθέτης Κονρουά βρίσκεται κυριολεκτικά στον κόσμο του, τον οποίο συνθέτει ο ίδιος και στον οποίο δημιουργεί αντίγραφα του εαυτού του για να τον λατρεύουν και να τον υπηρετούν. Το σύστημα του Κονρουά είναι κλειστό και εφόσον ο ίδιος είναι το κέντρο του, από τη δική του σκοπιά δεν λειτουργεί απλά, αλλά είναι τέλειο. Ή μήπως όχι. Όταν στον κόσμο αυτό θα εμφανιστεί ένα ξένο πρόσωπο με τη μορφή μιας νέας όμορφης γυναίκας, ο Κονρουά θα γνωρίσει ή μήπως θα θυμηθεί τον έρωτα και θα αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα στην ψευδαίσθηση ή την αλήθεια. Πώς να έχεις φτάσει εδώ ο πλάσμα του ονείρου? Τι να γυρεύεις άραγε? Μνήμες φέρνεις κάποιας άλλης παλιάς ζωής? Μια αλήθεια ζήτησα στάγνωστα τα βάθη των καιρών και χάθηκα, ξένη. Να με τώρα εδώ. Μια να βαγώ στον τόπο σας, μια απάντηση να βρω στη ζωής το ένιγμα.

ο Χριστόφορος Σταμπόγλης ως Κονρουά και μαζί του ο Σταμάτης Μπερής και ο Γιώργος Σταφέτας ως οι δύο κόπιες του, και αργότερα η Σόνια Θεοδωρίδου ως ενηγματική κοπέλα με την υποστήριξη της Ρωσικής Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας Καπέλα υπό την καθοδήγηση του Βίλωνα Φιδετζή. Μας ερμήνευσαν την εισαγωγή, ύμνο στο Κονρουά, στον Κονρουά και την συνάντηση, το αναπάντεχο ειδήλιο, από την όπερα Ο Κονρουά και οι κόπιες του, με στίχους της Αλέκας Μουρίκη και μουσική και δραματουργική επεξεργασία του Περικλή Κούκου. Σε θάλασσα καλοκαιριού που ανάσκελα, λιμένα πια τα μέλη και ανασένοντας αλμύρα ήλιου ολόκληρος, στο δαχτυλάκι το μικρό της άνοσης λιώνει το βάρος του μυαλού με απέραντο πορτοκαλί σκοτάδι που όρμησε ως τις κλειδώσεις. Τι εύκολα, καθώς αδειάζει κάθε ιδέα και ανάστροφα ρουφάει την αόρατη εφροσύνη του να μην, ώσπου ολοκάθαρα δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Αστράφτοντας καρφώθηκε στη σκέψη μου η σκέψη.

Ο Τόμας Όλιλα οδήγησε την φιλαρμονική ορχήστρα του Τάμπερε στο Andante Religioso του Άρε Μερικάντο. Και επειδή είμαι σίγουρος πως αναρωτιέστε, το Τάμπερε είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Φινλανδίας, μαθαίνω σε πληθυσμό, και όπου Religioso, ο Μερικάντο εννοεί μια θρησκευτικότητα που δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή αλλιώς αναφέρεται σε μια θρησκεία αγνώστων λοιπόν στοιχείων, το αγαπημένο μου είδος. Αντί προλόγου, από τη συλλογή των εκδόσεων Καστανιώτη, πολύτιμη λύθη, σας διάβασα το ποίημα «Δεν σκέφτομαι, άρα υπάρχω», το Αντώνη Φωστιέρη. Διψώ για μέθη και στο βράδυ παρακολουθώ νύμφες, ας εξογκώσουμε τις μνήμεις στον ηρμό. Ο ήλιος, όπου αντλεί από ρόδα κάθε μια ευωδιά, και όπου θα δύσει η τέρψη μας σαν την ημέρα αργά. Σε λαχταρό, ανταρσία των παρθένων, ο αγριωμένο θέλγητρο, σε πανίερο φορτίο γυμνωμένο, που από τον χιλιόν μου φεύγοντας γλιστράς τον κορωμό, σαν αστραπή που πίνει τρόμο της σάρκας κρυφό. Υγρή από δάκρυα έξαλα ή λιγότερο θολά, το κρίμα μου είναι πως νικώντας μέσα στη χαρά, προδότες φόβους με φιλιά μου κόμες ξεπλεγμένες εχώρισα οι θεοί που συντηρούσαν ενωμένες. Γιατί μόλις απόκρυβα ένα γελιό φλογερό με στους μακάριους ελιγμούς μιας μόνης, τότε εγώ φύλαγα με ένα δάχτυλο, ώσπου αυτή άσπηλη ελαφρό της σωστό φτερό να πάρει από τη μικρή τον πυρωμό της, μη κοκκινίζοντας, αφού ήταν άπειρη και αγνή, από τα χέρια διαλυμένα σαν σε τελετή. Η λία τούτη αχάριστη για πάντα μου αφαιρέθη, αδιάφορη μπρος στο λιγμό μου ακόμα μες σε μέθη. Μα δεν πειράζει, θα με σύρουν άλλες τη χαρά, στα σουβλερά μου κέρατα δένοντας τα μαλλιά. Πρέπει τώρα να κοιμηθώ και τη βλαστήμια να ξεχάσω. Έτσι στον πυρωμένον άμμο επάνω να πλαγιάσω, στόμα ανοιχτό προστάστρο που οριμάζει τα κρασιά. Ζευγάρι χαίρε, θα σε δω όπως έγινες σκιά.

Το έργο στο οποίο το φλάουτο πρωταγωνιστεί, ανοίγοντας το δρόμο για ό,τι θα του συμβεί μετά. Κάποτε που είχα καλεσμένη εδώ στο στούντιο του Τρίτου την φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη, μας έλεγε πως το έργο που ακούσαμε είναι ίσως το σημαντικότερο έργο για φλάουτο, και το ίσως δεν το είπε η Ναταλία, αλλά το βάζω εγώ από ευγένεια. Από ζωντανή ηχογράφηση στις 15 Απριλίου του 2023, σε περίπτωση που έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο για το live, σήμερα ακούσαμε την φλαουτίστα Κλάρα Ανδράδα Δελακάγε μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφώνου της Φραγκφούρτης υπό την καθοδήγηση του Αλέν Αλτινογκλού στο αγαπημένο Powerplay εδώ στο σήμερα, πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy. Αντιπρολόγου, σας διάβασα μερικούς στίχους από το μόνιμο ποίημα του Στεφάν Μαλαρμέ που ενέπνευσε τον Debussy αριστουργηματικά μεταφρασμένους, κατά τη γνώμη μου, και πάρα πολύ δύσκολη μετάφραση, από τον Γιώργο Πατριαρχέα για την νέα τότε εστία. Ίσως να μπορούσα να αντέξω ικανοποιητικά το μαρτύριό μου, αν θα μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι παρότι είσαι μακριά μου, παραμένεις πιστός στην αγάπη μου, πιστός σε αυτήν εδώ την καρδιά. Και δείχνει την καρδιά της η Μπεργκάντζα. Η λύση όλων των προβλημάτων όμως και των δικών της σήμερα είναι η εξής. Ντομίζωνα.

Από ένα έργο που για τη δημιουργία του ο συνθέτης του πίστευε πως βασίστηκε σε μουσική του Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη, αλλά μάλλον τελικά ήταν του Ντομένικο Γκάλο ή και κάποιου άλλου συνθέτη εκείνης της εποχής. Σήμερα πάντως με τη λεπτή υποστήριξη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου υπό την καθοδήγηση του Κλάουντιο Αμπάντο, η Τερέσα Μπεργκάντζα μας τραγούδησε την αυτονομημένη άρια «Contento forse vivere», ίσως να μπορούσα να αντέξω ικανοποιητικά θα πει, από τον Πουλτσινέλα του Ιγκορ Στραβίνσκι. Με την ευχή να μπορέσετε και εσείς να αντέξετε ικανοποιητικά, ως λύση της σήμερα, συγκεκριμένα και γενικά θα πω, ο Ιγκορ Λέβιτ μας ερμηνεύσε το 7ο πρελούδιο σε ντομίζωνα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με αυτή τη βελούδινη φωνή. Αυτό το κάτι με το οποίο θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τη φωνή της Νίνα Σιμών στο στάνταρ των Hoagy Carmichael και Paul Francis Webster, Memphis in June. Το Memphis τον Ιούνιο. Μια σκιερή βεράντα κάτω από τον κυριακάτικο γαλάζιο ουρανό. Η ξαδέλφη μου Μιράντα που ψήνει το γλυκό. Το τικ-τακ του ρολογιού που ακούγεται απ' έξω, η γιαγιάκα μου που διασχίζει το δρόμο και τα καταφέρνει από ό,τι βλέπω. Οι γείτονες που βγαίνουν τη βόλτα τους στο γλυκό άρωμα της πικροδάφνης στον αέρα. Το φεγγάρι που μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και άκου φίλε μου αυτό που θα σου πω. Όλα είναι ήρεμα και ωραία. Θαρώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, κεφαλικό εκεί, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, παίρνω το μικρόφωνο από τον Πάρη Μέξη, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11 και σας καλωσορίζω στο πρωινό και κάτι. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σωτήρης Παναγιώτου.

Αίθουσα αγαπημένη, σε χαιρετώ ξανά. Τώρα το στήθος μου φουσκώνει με νέα πνοή. Αυτός που δίνει ζωή σε σένα και εμένα δεν θα ξαναφύγει στα ξένα. Αγαπημένη μου αίθουσα, δέξου το χαιρετισμό μου. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1845 όταν ο Ρίχαρντ Βάγνερ παρουσίαζε για πρώτη φορά στο θέατρο της Αύλης της Δρέζιθ την όπερά του Τάνχόιζερ. Σε ηλικία 32 ετών δοκίμαζε ήδη για πέμπτη φορά την τύχη του στο Λυρικό Θέατρο, χωρίς να έχει ως τότε αξιόλογα αποτελέσματα. Ο Βάγνερ όμως δεν το έβαζε κάτω. Η ιδέα για την συγκεκριμένη όπερα του είχε έρθει 3 χρόνια νωρίτερα, όταν πέρασε από την περιοχή του πύργου του Βάρτμπουργκ, εκεί στο κέντρο της Γερμανίας, στο κρατήδιο της Θουριγγίας. Εκεί που παλιότερα υπήρχε η ομώνυμη αυτοκινητοβιομηχανία Βάρτμπουργκ την εποχή της Ανατολικής Γερμανίας, αν θυμάστε. Και ο μύθος τοποθετούσε εκεί έναν περίφημο διαγωνισμό τροβαδούρων από το Μεσαίωνα. Ο Τάνχόιζερ, υπότης, ποιητής, αλλά και τροβαδούρος, είναι ο πρωταγωνιστής της όπερας αυτής. Διχασμένος διαρκώς ανάμεσα σε δύο κόσμους ασυμφιλίωτους. Αυτόν του πνευματικού έρωτα που εκπροσωπείται στο έργο από τους προσκυνητές και αυτόν του σαρκικού έρωτα που ενσαρκώνεται από την Αφροδίτη και την αυλή της. Τελικά η όπερα κλείνει υπονοώντας ένα θρίαμβο του πνευματικού έρωτα και παρόλα τα αμαρτήματα του, Τάνχόιζερ, η ψυχή του σώζεται χάρη στη θυσία της αγαπημένης του Ελίζαμπετ. Όχι όμως και η ζωή του, αφού ξεψυχά λίγο μετά από εκείνην. Ξεκινήσαμε σήμερα με την άρια της Ελίζαμπετ, Dichtere, Halle, Grüßig, Wieder, αγαπημένη αίθουσα, σε χαιρετώ και πάλι, από την αρχή της δεύτερης πράξης της όπερας Τάνχόιζερ του Ρίχαρντ Βάγνερ. Στο ρόλο της Ελίζαμπεθ εδώ η Βάλτραουτ Μάια, ενώ τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βαβαρίας δίφθινε ο Λόριν Μάζελ. Θα συνεχίσουμε με Johannes Brahms, ο οποίος εκεί στη δεκαετία του 1850, μαζί με την Κλάρα Σούμαν και τον βιολιστή Ιωζεφ Ιώαχιμ, αντιπροσώπευε το πιο συντηρητικό, ας πούμε, στρατόπεδο εντός εισαγωγικών του γερμανικού ρομαντισμού, αντίθετο στους πιο ριζοσπαστικούς συνθέτες, με ηγετικές μορφές τότε τον Βάγνερ, που είχε ταράξει τα νερά για τα καλά, και τον προσωπικό του φίλο Φραντς Λίστ. Από το Johannes Brahms θα ακούσουμε σήμερα το μοναδικό κονσέρτο του για βιολί σε ρεμίζωνα, όπως 77, αφιερωμένο στον Ιωζεφ Ιώαχιμ. Σήμερα ερμηνεύει για μας ο Λεωνίδας Καβάκος και μαζί του η ορχήστρα Gewandhaus σε διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ακούσαμε τον Λεωνίδα Καβάκο, πλαισιωμένο από την ορχήστρα Gewandhaus υπό τον Ρικάρντο Σαγιεδό, στο τρίτο μέρος Allegro Giocoso Manon Troppo Vivace, από το κονσέρτο για βιολί σε ρεμίζωνα του Johannes Brahms, αφιερωμένο στο φίλο του και διάσημο βιολιστή της εποχής, Γιώζεφ Γιώαχιμ. Ο μύθος λέει μάλιστα ότι στην πρεμιέρα του κονσέρτου, ο Γιώαχιμ σκόπευε να ανοίξει τη συναυλία με το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν, που είναι γραμμένο στην ίδια τονικότητα με αυτό του Brahms, και να κλείσει με τον Brahms. Ο Brahms καθόλου δεν ενθουσιάστηκε με αυτή την προοπτική, γκρίνιαξε ότι πολύ ρεμίζωνα θα ακούει το κοινό και αυτό είναι κουραστικό. Αλλά παρόλα αυτά, αφού δεν του πέρασε, καθότι ο Γιώαχιμ ήταν και φίρμα, ανέβηκε στο πόντιουμ και διεύθυνε την πρεμιέρα. Ο Ρίχαρντ Στράους ήταν μεγάλος θαυμαστής του Βάγνερ, ανήκε στη νέα γενιά που τον θαύμαζε τον Βάγνερ, αλλά λαχταρούσε να βγει και από τη σκιά του, το οποίο και έκανε εκείνος με επιτυχία. Το 1947, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξής του από έναν δημοσιογράφο στο Λονδίνο, ο Ρίχαρντ Στράους ρωτήθηκε τι έχει το μέλλον για εκείνον. Ο δημοσιογράφος εννοούσε βέβαια μελλοντικά μουσικά σχέδια. Ο Στράους όμως απάντησε με μια δόση χιούμορ: «Μα το να πεθάνω ασφαλώς». Δυστυχώς όμως δεν ήταν πολύ μακριά από την αλήθεια, αφού 2 χρόνια αργότερα πράγματι έφυγε από τη ζωή. Και έτσι το έργο που μόλις ξεκινούσε να συνθέτει όταν έδινε εκείνη τη συνέντευξη, και που θα ακούσουμε αμέσως εμείς, έμελε να είναι το τελευταίο καθαρά ορχιστρικό του έργο. Είναι το ντουέτο κονσερτίνο για κλαρινέτο και φαγκότο. Το ακούμε σήμερα από την αρχήστρα δωματίου της Ιρλανδίας σε διεύθυνση του Γιώργ Βίντμαν.

Αυτό ήταν το τρίτο μέρος ροντό από το ντουέτο κονσερτίνο του Ρίχαρτ Στράους με τον Γιώργ Βίτμαν να διευθύνει την ορχήστρα δωματίου της Ιρλανδίας. Σολίστη στο κλαρινέτο είναι ο ίδιος ο Βίτμαν, ενώ στο φαγκότο είναι ο Ντιέγκο Τσένα. Και τώρα η Ντιάνα Ντάμραου μας τραγουδά το τέταρτο από τα τέσσερα τραγούδια όπους 27 του Ρίχαρτ Στράους, το υπέροχο Morgen, αύριο. Με τον Μάρις Ιάνσονς εδώ να οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βαυαρίας. Και αύριο ο ήλιος θα λάμψει ξανά και στο μονοπάτι που θα πάρω θα μας ενώσει για άλλη μια φορά. Και στην ακτή, την πλατιά και γαλάζια σαν τα κύματα, σιωπηλά θα κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα μάτια μέσα στη γαλήνη της ευτυχίας.

Ερμήνευσε το Morgen του Richard Strauss. Ένα από τα 4 τραγούδια όπως 27 που ο Strauss πρόσφερε σαν χαμήλιο δώρο στη γυναίκα του Pauline. Πόσο υπέροχο. Τότε στην πρώτη τους εκδοχή για φωνή και πιάνο, αργότερα τα επεξεργάστηκε και για ορχήστρα. Και μετά το γαμήλιο δώρο του Richard Strauss, ένα ακόμα μουσικό δώρο, αυτή τη φορά από τον Felix Mendelssohn για τα γενέθλια της αδελφής του Fanny, η οποία έγραφε σε ένα γράμμα το 1828 «Πόσο όμορφα ήταν τα γενέθλιά μου, ο Felix μου έδωσε ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Τελευταία έχει γράψει μερικά πανέμορφα τέτοια». Αυτά τα πανέμορφα τραγούδια χωρίς λόγια για σολοπιάνο, γραμμένα από τον Mendelssohn σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γέμισαν τελικά 8 τόμους. Λίντα Ονοβόρτε, τραγούδια χωρίς λόγια του Felix Mendelssohn, μας ερμηνεύει σήμερα ο Igor Levit.

Φέλιξ Μέντελσον, τραγούδια χωρίς λόγια. Από τον δεύτερο τόμο, όπως 30, ερμηνευμένα υπέροχα εδώ από τον Ίγκορ Λέβιτ. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν το νούμερο 3, Αντάτζον ον τρόπο σε μη ύφεση μίζωνα. Και τώρα Φέλιξ Μέντελσον με πιάνο αλλά και φωνή σε ένα από τα πολύ γνωστά ντουέτα του σε ποιήση του Heinrich Heine. Ich wollte meine Liebe ergösse sich. Θα ήθελα η αγάπη μου να ξεχυνόταν, ας πούμε. Όλοι σε μια μόνο λέξη, λέει αργότερα, και οι άνεμοι να την κουβαλούν χαρούμενα σε σένα. Τις φωνές τους εδώ ενώνουν η Μπάρμπαρα Μπόνι και η Αγγέλικα Κίρσλάγκερ με τον Μάλκομ Μάρτινο στο πιάνο.

Η σοπράνο Μπάρμπαρα Μπόνι και η μέτζα σοπράνο Αγγέλικα Κίρσλαγκερ μας τραγούδησαν «Ich wollte meine Liebe ergösse sich» από τα ντουέτα όπου 63 του Φέληξ Μέντελσον. Μαζί του στο πιάνο ήταν ο Μάλκο Μάρτινο. Εμείς θα συνεχίσουμε με τη μουσική του Έντβαρντ Γκρίγκ, ο οποίος 33 ετών τότε παραβρέθηκε στις 13 Αυγούστου του 1876 στο άνοιγμα του Μπάιρουιτ, την πρώτη βραδιά που ανέβηκε η όπερα «Ο Χρυσός του Ρήνου» του Βάγνερ και έγραφε ενθουσιασμένος ότι ήταν θεϊκά γραμμένο. Ο Μάρις Γιάνσονς είναι στο πόντιουμ για μία ακόμα φορά σήμερα, αυτή τη φορά της Φιλαρμονικής του Βερολίνου. Και στο πιάνο ο Λάιφοβε Άνσνες ερμηνεύει το κονσέρτο για πιάνο σε Λάι Λάσονα όπως 16 του συμπατριώτη του Έντβαρντ Γκρίγκ.

Ακούσαμε τον Life of Ansnes στο δεύτερο μέρος, Adagio, από το κονσέρτο για πιάνο σε Λαϊλάσσονα του Edvard Grieg. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου οδήγησε ο Μάρις Γιάνσονς. Για τη συνέχεια, Camille Saint-Saëns, που γεμάτος περιέργεια για τη μουσική του Wagner, είχε επίσης δώσει το παρόν στην περίφημη εκείνη πρεμιέρα του Bayreuth στις 13 Αυγούστου του 1876. Σήμερα εδώ με τη Συμφωνία νούμερο 2 σε Λαϊλάσσονα, όπως 55, με την Σύμφωνη και Ορχήστρα της Βιέννης να διευθύνει ο Georges Prêtre.

Αυτό ήταν το τέταρτο μέρος πρεστίσιμο από τη Συμφωνία νούμερο 2 σε Λαϊλάσσονα του Καμί Σενσάνς. Την Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης οδήγησε ο Ζορζ Πρέτρ. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, το πρωινό και κάτι έφτασε στο τέλος. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με την Καταρίνα Κονράντι και τον Ντάνιελ Χάιντε στο πιάνο, στο τραγούδι «Ο Κονζοντόρ» του προσωπικού φίλου του Βάγνερ, Φραντς Λιστ. Όταν κοιμάμαι, έλα κοντά στο κρεβάτι μου και καθώς θα περνάς, η ανάσα σου θα μ' αγγίξει. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Από μας ευχές για μια υπόλοιπη μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά, καλό καλοκαίρι και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής, που για σήμερα έχει σαν θέμα μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία, την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που είναι και η τελευταία της φετινής σειράς, με τίτλο «Σύγχρονη αρχαιότητα». Βέβαια, αυτός ο τίτλος είναι τόσο γενικός που περιλαμβάνει τα πάντα. Ακόμα και τραγούδια των Beatles

0: μια μελωδία που είμαι σίγουρος ότι όλοι οι οξυδερικείς φίλοι ακροατές θα θυμούνται ότι κάπου την έχουν ακούσει, για να μην πω ότι θα την έχουν εντοπίσει αμέσως. Βεβαίως συγκεκαλυμμένη μέσα από μια δαντελωτή επεξεργασία και με την χρήση της κιθάρας σε ιδιωματικό ύφος από έναν σπουδαίο συνθέτη ο οποίος συμμετέχει σε αυτήν την τελευταία συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τίτλο «Σύγχρονη Αρχαιότητα», ο οποίος δεν είναι Έλληνας, οι υπόλοιποι είναι Έλληνες, εκτός από έναν, ο οποίος είναι ο Λέο Μπραόρ, ο γνωστός κουβανός συνθέτης και πασίγνωστος κυρίως για τις συνθέσεις του για την κιθάρα. Ένα μέρος του ρεπερτορίου, του σύγχρονου, αλλά και του ευρύτερου ρεπερτορίου της κιθάρας, ανήκει αυτοδικαίως σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα καινούριο έργο σε αυτήν τη συναυλία. Υπάρχουν πολλές πρώτες παρουσιάσεις και παγκόσμιες σε αυτή τη συναυλία και αυτό είναι το πολύ έντονο ενδιαφέρον για όλους τους φιλόμουσους. Είναι πραγματικά μια ιστορικής σημασίας συναυλία για πολλούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα έχουμε δύο από τους συντελεστές, τους πάμπολους συντελεστές αυτής της συναυλίας. Είναι έτσι λίγο καλλιδοσκοπική και από αυτές που, αν και δεν συνηθίζονται σε κλασικό επίπεδο, συναυλιακό, αποτελούν πάντα ένα πόλο έλξης και πραγματικά είναι πρωτότυπες. Έχει πολύ γούστο, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, έχω δύο από τους συντελεστές. Ο ένας είναι ο γνωστός και πολύ αγαπητός και τακτικός, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, εδώ καλεσμένος του προγράμματος, κιθαρίστας Δημήτρης Σουκαράς, ο οποίος κατοικοϊδρεύει στο εξωτερικό, αλλά όλο και κάτι μας φέρνει κάθε φορά που μας εντυπωσιάζει. Μια καινούργια ηχογράφηση, μια καινούργια συνεργασία, μια καινούργια πρόταση, κάτι. Και ο άλλος είναι επίσης ένας από τους πλέον αγαπητούς νέους Έλληνες συνθέτες, καταπληκτικές συνθέσεις, εφάνταστες, του οποίου έργου παρουσιάζεται, που είναι ο Γιάννης Γκίκας. Σας καλωσορίζω και τους δύο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για άλλη μια φορά που μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το project, ένα project, και να μιλήσουμε για αυτό στους φίλους του τρίτου προγράμματος.
0: Ναι, και θα ακούσουμε και ωραία μουσική. Εσύ την έφερες αυτή. Α, μιας και λέμε, τι ήταν αυτό που ακούσαμε, πες μου τώρα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε μια διασκευή του διάσημου κομματιού των Beatles, του Eleanor Rigby, που ήταν στο δίσκο 1966 στο Revolver των Beatles. Ο Μπράουερ αγάπησε την κιθάρα και τους Beatles και μέσα, όπως είπες, από αυτήν την δαντελωτή μεταγραφή, την εφάνταστη μεταγραφή, δημιούργησε το έργο Beatlerianas, που ήταν ένα μικρό κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων και κιθάρα. Φυσικά η κιθάρα πάντα στη γραφή του Μπράουερ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ένα συνθέτης που πραγματικά ξέρει πώς να γράφει για το έργο. Τα έργα του είναι πολύ δύσκολα συνήθως, αλλά ιδιωματικά. Επομένως, έχει, μπορούμε να πούμε, εξελίξει την τεχνική του οργάνου. Και νομίζω για κάθε κιθαριστή είναι μεγάλη ευκαιρία και ευχαρίστηση να μαθαίνει κάποιο έργο του και να το μελετά. Έτσι είναι αποκαλυπτικό τόσο τεχνικά όσο και ερμηνευτικά.
0: Και με αυτό έχουμε την δυνατότητα σήμερα, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Κρατικής, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, γιατί αν ήταν οποιαδήποτε άλλη συναυλία, εντάξει, δεν έχει νόημα, παρά μόνο, ας πούμε, ανακοίνωσης, που και αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά όχι να μπούμε τόσο βαθιά μέσα. Αλλά είναι καινούργια τα έργα και δεν είναι και τόσο γνωστά και έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες μίξεις. Απ' την άλλη όμως, μην ξεχάσω να παρουσιάσω τον συνθέτη με τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια του προγράμματος, βέβαια, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω δίπλα μου και είναι ο Γιάννης Γκίκας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες να μοιραστείς το ενδιαφέρον, τις αγωνίες, αλλά και το σκεπτικό πίσω από τη νέα σου απίθανη αυτή η σύνθεση, η μεταμόρφωση του Νάρκη σου, πώς λέγεται.
2: Έτσι λέγεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Χαίρομαι κάθε φορά που είμαι εδώ πέρα και σε βλέπω. Είναι πραγματικά, η ψυχή μου εφραίνεται κάθε φορά που σε ακούω να μιλάς και να κάνεις εκπομπή. Είναι
0: και
2: τρομερό.
0: Για εμάς, όταν ακούμε τη μουσική σου, για πόσα άτομα την έχεις γράψει?
2: Για πόσα άτομα?
0: Ναι.
2: Είναι πολλά, Χρήστο. Πρέπει να είναι καμιά ογδονταριά, νομίζω.
0: Έλα, όταν είναι 60,
2: είναι μεγάλη ενορχήστρωση. Είναι μεγάλη ενορχήστρωση.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως έχω εξ αριστερό μου τον Δημήτρη τον Σουκαρά, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές μιλήσει και τελευταία έμαθα ότι. Τέλος πάντων, ας μην τα λέω εγώ. Έλα, πες τα εσύ και σε παρακαλώ, μίλησε μου και μουσικά, γιατί θέλω να ακούσω και παραδείγματα, όπως και όλοι οι ακροατές, πάνω στο σχέδιο, project όπως το λέμε και στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε εδώ και δεν ξέρω κανένα, 2 χρόνια που είναι.
1: Ναι, περίπου 2 χρόνια. Σε αυτή τη συναυλία θα έχω την τεράστια χαρά και τιμή να παρουσιάσω το τελευταίο μέχρι σήμερα κονσέρτο του Λέο Μπράουερ, το 13ο κονσέρτο, το οποίο το έχει ονομάσει το κονσέρτο της Κορίνθου. Είναι αφιερωμένο σε εμένα και στην πόλη της Κορίνθου. Με το Λέο Μπράουερ είχα την μεγάλη χαρά να συναντηθώ τυχαία στην Μότολα της Ιταλίας, ένα φεστιβάλ κιθάρας, το 2019. Το 2019 ήταν τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Μπράουερ θα είναι στο φεστιβάλ.
0: Και εγώ δεν ήξερα ότι είναι 80 χρονών.
1: Ναι, πλέον είναι 87.
0: Ναι.
1: Και έτσι λοιπόν, εγώ στη συναυλία ήθελα να βάλω ένα έργο του, το Ελδεκάμερο Νέγκρο, που είναι από τα πιο διάσημα έργα, τα οποία έγραψε τη δεκαετία του 80. Ανεβαίνω σκηνή λοιπόν απ' έξω το Ελδεκάμερο Νέγκρο, ήταν και το πρώτο κομμάτι της συναυλίας, και βλέπω από κάτω το Λέο Μπράουερ στην πρώτη σειρά. Είχα την τύχη, επειδή ήταν ένα μεγάλο φεστιβάλ κιθάρας αυτό, διαρκούσε 2 εβδομάδες, είχα την τύχη να μείνω μαζί του 3 μέρες μόνιμα στο ξενοδοχείο. Πίναμε κρασιά, τα λέγαμε, μιλάγαμε για τον Στραβίνσκι και τον Μπάρτοκ, που είναι οι μεγαλύτερες του επιρροές. Και διαπίστωσα ότι του άρεσε πολύ το παίξιμό μου, αλλά σίγουρα και την αγάπη του για τους νέους και την γενεοδορία του. Αργότερα, όταν έβγαλε ένα CD με την Άξος, με έργα Ελλήνων συνθετών για κιθάρα, έλαβα ένα email από τον ίδιο, από το πουθενά, ενώ δεν είχαμε ανταλλάξει κάποια επαφή, και μου έλεγε πόσο πολύ του άρεσε το έργο του Φίλιππου Τσαλαχούρη για κιθάρα και φωνή και τα χαϊκού που έγραψε για αυτό το δίσκο. Και μάλιστα μου έστειλε κομμάτια του, τα οποία έχει γράψει τραγούδια, σε περίπτωση που θα ήθελα να τα παρουσιάσω με τη Λότι Μπετστίν, την τραγουδίστρια που έχω συνεργαστεί πολλές φορές και ήμασταν παρέα στο δίσκο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Επομένως, αργότερα, όταν ξαναήρθαμε σε επαφή το 2024, με ρώτησε ποια είναι τα project σου, το ένα το άλλο σε ένα email, και είχα το θράσος να του πω: «Μαέστρο, θα ήθελα πολύ ένα κονσέρτο από εσάς». Θυμάμαι ότι όταν βρεθήκαμε στην Ιταλία, ο Μπράουερ αγαπάει την Ελλάδα, πρέπει να το πούμε αυτό. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές, λόγω και τη σχέση του με τον Κώστα Κοτσιόλη. Επομένως, γνώριζε την Κόρινθο, ήξερε την ιστορία της. Επομένως, μόλις του είπε κατά το κονσέρτο, μου λέει: «Αν το καταφέρουμε να το κάνουμε, προφανώς ήταν αφιερωμένο σε εσένα, αλλά και στην πόλη της Κορίνθου». Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Οφείλω να πω ότι το κονσέρτο στην αρχή θέλαμε να έχει τη μορφή του κονσέρτου του Τορόντο, γιατί μιλάγαμε για ίσως 7 μικρά μέρη. Και τα 7 αυτά μέρη θα αναφερόντουσαν, θα είχαν αναφορά σε 7 σημεία του αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Κορίνθου. Τελικά καταλήξαμε σε 3 από αυτά.
0: Και είναι τριμερές.
1: Είναι
0: τριμερές
1: τελικά. Ναι, ακριβώς. Είναι η Πυρήνη Κρίνη το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι η αρχαία αγορά. Και τρίτο μέρος ο ναός του Απόλλωνα. Όμως θα ήθελα τώρα να ακούσουμε 2 μέρη από ίσως το αγαπημένο μου κονσέρτο του Λέο Μπράουερ, το τέταρτο.
0: Να μπούμε στο κλίμα σαν ακόμα.
1: Ακριβώς, ναι. Το κονσέρτο του Τορόντο, που είναι και το πρώτο το οποίο αναφερθήκαμε σε αυτό εξαιτίας της ενορχήστρωσής του. Αποφασίσαμε από κοινού βέβαια να αποφύγουμε την άρπα και το πιάνο, ώστε να μπορούμε να το παίξουμε ευκολότερα και σε ανοιχτά φεστιβάλ, γιατί ήταν μια επιθυμία και των δυο μας αυτό να είναι ευέλικτο. Και αφού λοιπόν είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με αναφορά το Τορόντο και την ενορχήστρωσή του σε ένα βαθμό, θα ήθελα να τα ακούσουμε. Ακούμε το τέταρτο κονσέρτο αφιερωμένο στον John Williams, γραμμένο το 1987, ηχογράφηση είναι με τη London Συμφωνιέτα στα Abbey Road Studios. Το 1997, 10 χρόνια μετά, διευθύνει ο ίδιος ο Μπράουερ και είναι πραγματικά μια εκπληκτική ηχογράφηση.
0: Παίζει ο Williams.
1: Παίζει ο Williams, ναι, εξαιρετικά, μια πολύ ωραία κιθάρα. Έχει γραφτεί καταπληκτικά αυτή η Smallman. Και πραγματικά για εμένα είναι το πρώτο κονσέρτο του Μπράουερ το οποίο άκουσα. Είναι ο πρώτος, μάλιστα έχω το δίσκο στο σπίτι και στο αμάξι τώρα τον έχω φέρει. Το CD, γιατί τον είχε αγοράσει ο πατέρας μου προφανώς. Και θυμάμαι το πρώτο κονσέρτο που άκουσα ήταν αυτό. Και έχω φέρει σήμερα να ακούσουμε έστω και αποσπασματικά κάποια από τα αγαπημένα μου κονσέρτα και τους αγαπημένους μου εκτελεστές.

0: πάρα πολύ ωραίο. Και είναι σε αυτό το πνεύμα. Πες μου, τι σ' αρέσει γενικότερα στη μουσική του Brouwer, αν το, το βάλεις σε λόγια. Γιατί εντάξει, όλοι ακούμε αυτό που ακούμε.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμένα με έχει κερδίσει στη μουσική του Brouwer είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δικό του λεξιλόγιο. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταφέρει κάποιος. Ένα λεξιλόγιο το οποίο με το που ακουμπάς την κιθάρα, καταλαβαίνεις κατευθείαν ποιος είναι. Και νομίζω ακόμα και στην ορχήστρωσή του, στα κονσέρτα του, έχει μια στάμπα. Νομίζω το να βρει κανείς τη φωνή του, και ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, όταν τη βρήκε δηλαδή ο Λέο Brouwer, είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο, κατά την άποψή μου. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποια έργα του Brouwer, όπως είναι η πρώτη του σονάτα, είναι έργο το οποίο γράφτηκε τη δεκαετία του 80 και καθιερώθηκε στο ρεπερτόριο της κιθάρας τη δεκαετία του 90, μέσα σε 10 χρόνια. Εντάξει, προφανώς στην κιθάρα δεν έχουμε και το ίδιο ρεπερτόριο όπως έχουν άλλα όργανα, άρα προφανώς υπάρχει έφορο έδαφος γι' αυτό. Παράλληλα όμως, γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι, ειδικά στην κλασική μουσική, κάποιος συνθέτης να ζήσει μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα το έργο του να παίζεται παντού στον κόσμο και να διδάσκεται παντού στον κόσμο. Αυτό το λέω όχι τόσο πολύ για το τι σημαίνει για εμένα, αλλά τι σημαίνει για όλους τους κιθαριστές. Επίσης, ο Λέο Brouwer δημιούργησε πολύ έξυπνα κάποιες σπουδές κιθάρας, οι οποίες χρησιμοποιούν ιδιωματικές τεχνικές για το όργανο, λεγκάτα, ανοιχτές χορδές, πράγματα τα οποία θεωρητικά είναι εύκολα, ας πούμε, στο χέρι, αλλά με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Και αυτές οι σπουδές κιθάρας είναι φτιαγμένες για αρχάριους. Και αρχάριοι κιθαριστές, δηλαδή στις πρώτες τάξεις της κιθάρας, μπορούν να έρθουν σε επαφή με πεντάρια, εφτάρια, odd meters δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Και να συνειδητοποιήσουν τα sonorities της κιθάρας μέσα από αυτές τις σπουδές, που ήταν κάτι πάρα πολύ έξυπνο, και εγώ προσωπικά σε όλους μου τους μαθητές τους βάζω στη διαδικασία να μάθουν αυτές τις σπουδές. Επομένως, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά μεγάλωσε το ρεπερτόριό μας, και επειδή ο ίδιος ήταν και μαέστρος, βέβαια δίθυνε κυρίως δικά του έργα, είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με πάρα πολύ μεγάλες ορχήστρες και με πάρα πολύ μεγάλους εκτελεστές. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πόσο σημαντικό είναι, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, σκεφτόμαστε, ή τουλάχιστον εγώ, σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε εμείς οι κιθαριστές και ο κάθε εκτελεστής κάθε οργάνου το να έχει ένα συνθέτη που να γράψει για το όργανο. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πω ότι ο Λέο Brouwer ήταν κατά ταπεινή μου άποψη και τυχερός. Υπό την έννοια ότι όχι ότι δεν το άξιζε τυχερός, ενώ τον εμπιστεύτηκαν από πολύ νωρίς κιθαριστές όπως είναι ο Κώστας Κοτσιόλης, που τον ακολούθησε παντού και παίξε έργα του παντού στον κόσμο, ο Τζον Ουίλιαμς που μόλις ακούσαμε, ο Τζούλιαν Μπριμ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλα commissions. Με το κονσέρτο του Ελεγιακό να είναι το δεύτερο κονσέρτο το οποίο έγραψε αφιερωμένο στον Τζούλιαν Μπριμ, η πρώτη σονάτα αφιερωμένη στον Τζούλιαν Μπριμ. Δηλαδή τον εμπιστεύτηκαν και δίκαια. Πάρα πολύ σημαντικοί κιθαριστές. Αυτό το οποίο εμένα με γοητεύει στον Brouwer είναι αυτό το οποίο τελικά διαπίστωσα και στην προσωπικότητά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον όρισε σε μεγάλη ηλικία, όπως είπα, 80 ετών, και είναι λες και βλέπεις ένα παιδί. Μιλάει για τη μουσική με έναν ενθουσιασμό που νομίζω και εγώ δεν έχω. Αγαπάει τη μουσική και αναπνέει για τη σύγχρονη μουσική. Όχι τη δική του, όλων. Ένα μεγάλο του παράπονο όταν συζητούσαμε είναι ότι υπάρχουν εκτελεστές στη Λατινική Αμερική που ονειρεύονται, λέει, να έρθουν στην Ευρώπη να παίξουν στο Μέγαρο, να παίξουν στο Wigmore Hall, να παίξουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών. Αλλά κανείς δεν λέει τι θέλει να παίξουν, έτσι μου είχε πει τότε. Γιατί να παίξουν πάλι για άλλη μια φορά Μπετόβεν ή το ένα ή το άλλο, που καλό είναι να παίζετε, δεν ήταν για να το ακυρώσει προφανώς. Απλά θέλοντας να πει ότι στα προγράμματα συναυλιών, και εδώ πέρα κάνω κύκλο για τη συναυλία μας, πρέπει πάντα να υπάρχει ένα νέο έργο. Πάντα να παρουσιάζει ένας εκτελεστής ένα νέο έργο, το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ, είναι πιο φρέσκο, ή να κάνει ο ίδιος ένα commission, ή το φεστιβάλ, ή ο οργανισμός, ώστε έτσι να εξελίσσεται το ρεπερτόριο και κυρίως να ακούμε έργα τα οποία αφορούν το σήμερα. Προφανώς υπάρχουν έργα τα οποία είναι επίκαιρα και διαχρονικά και γι' αυτό τα κουβαλάμε μαζί μας, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται βήμα σε συνθέτες να γράφουν μουσική σήμερα για το όργανο το οποίο παίζει ο καθένας.
0: Φυσικά. Αυτό ήταν πάντα η αρχή, κυρίες και κύριοι, της ιστορίας της μουσικής που έφερε την κλασική μουσική μέχρι σήμερα. Απλώς κάποια στιγμή παρεκτράπη, όπως όλα τα πράγματα, όταν υπάρχει ένας κορεσμός και άρχισε η τέχνη να γίνεται για την τέχνη και όχι για τον κόσμο. Η τέχνη γίνεται τέχνη εργαστηριακά, αλλά όταν την παρουσιάζεις για τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μάθαμε εμείς όλοι αυτής της γενεάς πικρά, και πλέον από τη στιγμή που επανερχόμαστε στις ρίζες μας, γιατί λέει και ο Γκάντι, όταν ένα δέντρο ξεκινάει να φύεται και πάει λάθος, το πιο σωστό είναι να ξαναγυρίσει στις ρίζες και να αρχίσει πάλι να ξαναμεγαλώνει για να ξαναμπεί στη σωστή γραμμή. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα. Τα έργα δηλαδή που ακούμε πλέον στις συναυλίες, στις αίθουσες συναυλίων, τα νέα, είναι όχι αυτό που λέμε με τον αγγλικό όρο public audience friendly, είναι πραγματικά γραμμένα για τον κόσμο, γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο να γίνεται. Είναι έργα τα οποία ξέρεις ότι ο άλλος θα πάει ευχαριστηθεί, θα τα ακούσει. Και είναι μάλιστα στην προσπάθεια να ευχαριστήσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο, να τον κάνουν ακόμη πιο χαρούμενο και εντυπωσιασμένο, που πολλές φορές ρισκάρουν οι συνθέτες να κάνουν και το κάτι της παραπάνω, ας πούμε, να δοκιμάσουν. Αλλά όλα αυτά μέσα σε μια πλέον πολύ λεγμένη διαδικασία και πλαίσιο. Τέλος πάντων, εγώ χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι αποκάλυψη. Έτσι έχει γράψει ο Μπράουερ για τον Κοτσιόλ ένα κονσέρτο, το Βόλο.
1: Σωστά,
0: Βόλο.
1: Πολύ σωστό, το
0: δηλαδή, ξέρεις, μου θυμίζει αυτό τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Τορόντο, Λιέγη, Κόρινθος, Βόλος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τον εμπνέεις. Ποιος τον ενέπνευσε? Εσύ, τέρμα, Κόρινθος. Και εδώ που τα λέμε, και ο Ρωσίνη έγραψε την Κόρινθο, και η Κόρινθος ήταν κεντρικό, όχι κεντρικό, σημείο αναφοράς για την αρχαιότητα επί εκατοντά, επί αιώνες. Και είναι και πολύ λογικό να συγκινεί οποιονδήποτε στον πλανήτη το όνομα Κόρινθος.
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτό που ήθελα και στο οποίο ήθελα να επιστρέψω, γιατί θέλω να ακούσουμε πάλι μουσική, έχεις φέρει τόσα κομμάτια, είναι η μουσική για κιθάρα και ορχήστρα είναι πολύ ευαίσθητη περίπτωση, ένα ευαίσθητο θέμα, διότι μπορεί να σε καλύψει εύκολα η ορχήστρα. Ναι. Ο Μπράουερ, έτσι όπως ενορχιστρώνει, σε κάνει να φαίνεσαι θεός πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην καταλάβεις την κιθάρα, τι παίζει, ακόμα και παίζει όλη η ορχήστρα.
1: Σωστά. Ο Μπράουερ ξέρει πολύ καλά την ορχήστρα και ξέρει πολύ καλά την κιθάρα. Επομένως, όλη του η γραφή δίνει αρκετή ανάσα και χώρο στο σολίστα να μπορέσει να παίξει και να ακουστεί. Βέβαια, εδώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στο συγκεκριμένο κονσέρτο το οποίο θα ακούσουμε, το κονσέρτο της Κορίνθου, θα έλεγα ότι η κιθάρα είναι κάπως σαν τραγικός ήρωας. Έρχεται αντιμέτωπος με ομάδες οργάνων. Ομάδες οργάνων τη βοηθούν, άλλες προσπαθούν να την καλύψουν κατά κάποιο τρόπο. Επομένως, υπάρχει μια αγωνία, θα έλεγα.
0: Εμείς ακούμε όμως, σαν σημείο αναφοράς, πάλι το κονσέρτο του Τορόντο, και ακούμε ένα αργό μέρος.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το νομίζω ακούμε από το δεύτερο μέρος, το variation νούμερο 3 αυτή τη στιγμή.
0: Α, έχει θέμα με παραλλαγές.
1: Ναι, ακριβώς, αυτό έχει κάνει. Και στη σειρά είναι το τέταρτο track.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά. Ναι, αυτό που εγώ ήθελα να πω είναι ότι το κονσέρτο αυτό, η κιθάρα έχει προφανώς πρωταγωνιστικό ρόλο, και νομίζω ότι ο Μπράουερ αντλεί έμπνευση από την Κόρινθο ως ένα τόπο που, και από την Ελλάδα γενικότερα, ως ένα τόπο που γεννήθηκαν ιδέες, γεννήθηκε η δημιουργία, αλλά παράλληλα είναι ένας τόπος με πολέμους, με τριβές και με μια ποικιλομορφία, θα έλεγε κανείς, ακόμα και γεωγραφικά, στη θέση της εννοώ.
0: Καλά το είδε.
1: Αυτά ακριβώς. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, νομίζω ότι κάπως φαίνεται στη μουσική του. Υπάρχει ένα πρώτο μέρος, το οποίο η Πυρήνη κρίνει, όπου είναι ουσιαστικά μια πηγή ιδεών. Είναι λες ξυπνάς σε ένα τόπο πολέμου, σε ένα άσχημο όνειρο λες και βρίσκεσαι μέσα, όπου διάφορα θέματα παρουσιάζονται για πρώτη φορά.
0: Και λίγο-λίγο αυτά αρχίζουν και αναπτύσσονται στα επόμενα.
1: Ακριβώς, ναι. Βέβαια, το δεύτερο μέρος ξεκινάει ακριβώς ανάποδα. Ξεκινάς και αισθάνεσαι ότι βγήκε ο ήλιος. Έχει μια πανέμορφη μελωδία. Είναι λες εξύπνησες το πρωί και μπορείς να δεις τις σταγόνες.
0: Το έχεις δοκιμάσει, το έχεις παίξει με την ορχήστρα?
1: Δεν το έχω παίξει με την ορχήστρα, αλλά έχω
0: πότε
1: δει
0: θα κάνει
1: την. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την πρώτη πρόβα και ανυπομονώ γι' αυτό, και να δουλέψουμε με τους εξαιρετικούς μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και τον Νίκο Χαλιάσα γι' αυτό. Ναι, είναι λες και ξυπνάς από ένα όνειρο. Και είναι όλα υπέροχα, όμορφα. Βλέπεις τον ήλιο, αισθάνεσαι τη ζέστη αυτή που έχει η μουσική του.
0: Και στο τρίτο.
1: Όμως μετά, στο ίδιο μέρος, στο δεύτερο μέρος, όλα σκοτεινιάζουν. Δυστυχώς οι καλές στιγμές δεν κρατάνε για πάντα. Και καταλήγουμε με το τρίτο μέρος, που είναι το πιο επικό, θα έλεγα, μέρος. Γενικά ο Μπρόουερ έχει εκεί πέρα εμφανίζει πιο πολύ ρυθμούς αφρικανικούς και ρυθμούς της Κούβας. Όχι βέβαια με την κλισέ μπανάλ έννοια ότι θα ακούσεις κάτι Λάτιν, αλλά έχει όλες αυτές τις πολυρυθμίες που χαρακτηρίζουν τη μουσική του και το μουσικό του ιδίωμα. Και νομίζω ότι έχει και έναν αρκετά πιο επικό χαρακτήρα. Γενικά ο Μπρόουερ πρέπει να πω ότι σε αντίθεση με άλλους συνθέτες όπως ο Ροντρίγκο που γράφει γενικά πολύ ωραίες αργές μελωδίες, νομίζω ότι για το ευρύ κοινό τα πιο χαρακτηριστικά του μέρη είναι πάντα τα τρίτα. Γράφει πολύ ωραία τρίτα μέρη, η αλήθεια είναι. Όχι ότι το ξεχωρίζω σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια ιστορία.
0: Αλλά δεν γράφουν όλοι καλά τρίτα μέρη.
1: Αλλά δεν γράφει πολλοί κόσμος καλά τρίτα μέρη. Και γι' αυτό το αναφέρω.
0: Παρά τα αυτά, εμείς ακούσουμε ένα αργό σημείο από το κονσέρτο του Τορόντο τώρα.
1: Τώρα, ναι.
0: Άντε, μια και μίλησες για την ωραία transparent ενορχήστρωση, ό,τι πρέπει.
1: Ναι.

0: κάτι ανάλογο. Θα απολαύσουν οι φίλοι που θα έρθουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, Παρασκευή 9 ώρα το βράδυ.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε ένα πρόγραμμα πραγματικά ποικίλο, το οποίο βεβαίως περιέχει σαν κύριο έργο αυτή την πρώτη παρουσίαση. Θα είναι ο Μπράουερ εκεί?
1: Δυστυχώς ο Μπράουερ δεν θα είναι.
0: Ωραία.
1: Μαζί μας.
0: Είναι μεγάλος σε ηλικία, μένει στην άλλη πλευρά του κόσμου. Ναι. Εντάξει, θα χαρεί να ακούσει την ηχογράφηση. Αλλά μεταξύ πολλών άλλων έργων έχουμε λοιπόν το 13ο κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα, το κονσέρτο της Κορίνθου, του γεννημένου το 1939 Λέο Μπράουερ, ανάθεση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Δήμου Κορινθίων.
1: Ακριβώς.
0: Γραμμένο για τον Δημήτρη Σουκαρά, έναν διεθνή πλέον κιθαρίστα, μεταξύ πολλών άλλων κομματιών, τα οποία είναι του Γιάννη Γκίκα «Η μεταμόρφωση του Νάρκησου», το συμφωνικό του ποίημα που σε πρώτη παγκόσμια επίσης, την συμφωνία σε το πρώτο μέρος του Ευάγγελου Κοκόρη και το κονσέρτο «Γκρόσο» για τούμπα, βιόλα και πιάνο και ορχήστρα βεβαίως, το τρίο δηλαδή, το, για το μίστη τρίο και ορχήστρα του Βασίλη Ρώτα. Επίσης υπάρχουν και τρία κομμάτια, τρία τραγούδια Ελλήνων συνθετών, του Ξίνδα, του Σαμάρα και του Μαστρεκίνη, τα οποία θα τραγουδήσει η Μαρίτα Παπαρίζου. Δηλαδή έχει πολύ ποικιλία. Τώρα, εμείς όμως βρισκόμαστε ακούγοντας την όμορφη μουσική του Μπράουερ για να μπούμε λίγο στο πνεύμα ενός νέου έργου, το οποίο βεβαίως έχει τις πηγές και τις ρίζες ποικιλία. Τώρα, εμείς όμως βρισκόμαστε ακούγοντας την όμορφη μουσική του Μπράουερ για να μπούμε λίγο στο πνεύμα ενός νέου έργου, το οποίο βεβαίως έχει

0: Αθήνη και την ορχήστρα της Κόρδοβα. Εδώ πέρα λοιπόν, το δεύτερο μέρος, η ενορχήστρωση μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική από το κονσέρτο της Κορίνθου, αλλά το δεύτερο μέρος της Κορίνθου και το δεύτερο μέρος Λέγης έχουν κοινές αναφορές και κάποια κοινά μοτίβα. Επομένως γι' αυτό το επέλεξα και σίγουρα είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Μάλιστα θυμάμαι είναι και το πρώτο κονσέρτο του Μπράουερ το οποίο πήρα να μελετήσω. Δεν είχα τη χαρά να το παρουσιάσω, αλλά το μελέτησα όλο με πολύ προσοχή και αγάπη.
1: Μάλιστα, κοίταξε πώς έρχονται τα πράγματα τώρα.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή που παρουσιάζουμε τις συνθέσεις οι οποίες θα ακουστούν στην τελευταία συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, αλλά κυρίως με αφορμή το κονσέρτο που γράφτηκε ειδικά από τον Λέο Μπράουερ και είναι μια παραγγελία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και θα παρουσιαστεί σε πρώτη παγκόσμια από τον Δημήτρη Σουκαρά, τον σημερινό μου καλεσμένο. Δημήτρη, αυτό το κονσέρτο λοιπόν άντλησε από όλες αυτές τις μουσικές που μας παρουσίασες. Ναι. Έχει στοιχεία και άλλα καινούργια τα οποία θα παρουσιαστούν και θα τα

0: ακούσει κάποιος και είναι κάτι καινούργιο που γράφτηκε για σένα βεβαίως, το Κονσέρτο της Κορίνθου. Δεν ξέρω αν θα έχεις κάποια άλλα σχέδια που σχετίζονται με αυτό το κονσέρτο και ποια είναι η συνέχεια όλου αυτού. Ναι. Αλλά εμείς περιμένουμε να σας ακούσουμε και φυσικά εννοείται ότι αυτή η ερώτηση έτσι είναι επί τούτου. Είναι, διότι με ενδιαφέρει να ξέρω.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο Χαλιάσα για την εμπιστοσύνη του. Με το που του είπα την ιδέα, ο ίδιος αγκάλιασε θερμά το project. Πήγαμε μαζί στον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Λουκά Καρετινό, ώστε να του παρουσιάσουμε την ιδέα, και είμαι ευγνώμων τόσο στον Νίκο Χαλιάσα όσο και στον κύριο Λουκά Καρετινό για την εμπιστοσύνη και που η κρατική ορχήστρα κατευθείαν αγκάλιασε το project.
0: Καλά,
1: με
0: δεν
1: το
0: ήταν
1: και
0: οποιαδήποτε πρόταση ήταν.
1: Σίγουρα, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά ήταν μεγάλη μου χαρά που έγινε τόσο εύκολα και με τόσο καλή συνεργασία με όλο το team της κρατικής ορχήστρας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από όλες αυτές τις παραγωγές, όπως γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμο Κορινθίων, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού τότε Παναγιώτη Λαμπρινό και τη σημερινή Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμητρα Τσουλουχά, καθώς πρώτον απ' όλους τον Δήμαρχο Κορινθίων Νίκο Σταυρέλη, για την εμπιστοσύνη που μου δείξανε, γιατί και ο Δήμος αγκάλιασε κατευθείαν το project. Το κονσέρτο αυτό θα έχει άμεσα ζωή, διότι καταφέραμε να κλείσουμε μια πολύ ωραία συμφωνία. Σε μία εβδομάδα από τώρα θα το ηχογραφήσουμε για την Delphian Records, μια πολύ ωραία, πολύ σπουδαία εταιρεία, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα το ηχογραφήσουμε στο Μέγαρο με την κρατική ορχήστρα και μάλιστα θα ηχογραφήσουμε και το διπλό κονσέρτο του Μπρόουερ για κιθάρα και βιολί με ορχήστρα εγχόρδων, με τον Βασίλη Σούκα, βιολιστή μέλος της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, σε ένα κονσέρτο το οποίο το ονομάζει Αφιέρωμα στον Παγκανίνη. Ένα δεξιοτεχνικό έργο, το οποίο μάλιστα έχει ηχογραφηθεί μόνο μέρος του από live συναυλία, επομένως είναι κάπως σαν να είναι η πρώτη επίσημη ηχογράφηση σε στούντιο. Ναι, το έργο αυτό γράφτηκε το 1995, είναι 30 χρόνια πριν ακριβώς γράψει το κονσέρτο της Κορίνθου,
0: τώρα,
1: ημερομηνία γέννησής μου κιόλας.
0: Τι λες τώρα,
1: συμπτωματικό.
0: Όλα δεν...
1: Επομένως θα κάνουμε ένα δίσκο με την κρατική ορχήστρα αφιερωμένο στον Λέο Μπράουερ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί αυτά δεν συμβαίνουν συχνά, το ξέρουμε όλοι. Και είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί στους περίεργους καιρούς που ζούμε, με τόσα πράγματα να συμβαίνουν τόσο κοντά μας, εγώ έχω την ευτυχία αυτό το μήνα να ζω και να αναπνέω με αυτό το κονσέρτο, να το μελετάω, να το ξεψαχνίζω ας πούμε, και να ονειρεύομαι μαζί του, και μάλιστα να έχω την χαρά να το παρουσιάσω. Αυτό δεν το παίρνω ως δεδομένο. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που θα συνεργαστώ με την ορχήστρα μας, όπως θέλω να λέω, γιατί για όλους εμάς τους νότιους, αυτή είναι η ορχήστρα που έχω δει περισσότερο στη ζωή μου. Έτσι. Από παιδί. Επομένως, το να πηγαίνω και εγώ να παίζω μαζί τους στο σπίτι τους αυτή τη φορά, για μένα σημαίνει πολλά πράγματα προσωπικά μέσα μου. Είναι μια πολύ ωραία αρχή του καλοκαιριού για εμένα. Και είμαι χαρούμενος γιατί θα το παρουσιάσουμε σε κάποιες συναυλίες και στην Πελοπόννησο τον Ιούλιο. Θα το πάμε στην Κόρινθο στις, νομίζω 18 Ιουλίου. Και ίσως σε άλλη μία ή και δύο πόλεις είμαστε έτοιμοι να το κανονίσουμε και αυτό σύντομα.
0: Δημήτρη Σουκαρά, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά για
0: όλα. Συγχαρητήρια για όλα και περιμένουμε να ακούσουμε τις υπέροχες αυτές νέες μουσικές.

0: το μαγικό ρολόι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το κλικ-κλοκ-κλικ-κλοκ είναι τα TikTok του ρολογιού σε μια μαγική μουσική που δεν ξέρεις αν είναι για κινηματογράφο, για θέατρο, για μπαλέτο, δεν ξέρω εγώ τι είναι, αλλά είναι μια φυσική συνέχεια κατά κάποιο τρόπο, η οποία σχετίζεται και με τη συναυλία, μιας και προηγουμένως ακούσαμε το τρίο τούμπα, βιόλα και πιάνο, το Misty Trio, να παίζει ένα κομμάτι του Μέλουα, το Learning the Blues. Και μιλάμε για τους τρεις συντελεστές, τον Μιχαήλ Σμυρνόφ στη βιόλα, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο στην τούμπα και την Έφη Παπαθωμαίδη στο πιάνο, που θα παίξουν το καινούριο κονσέρτο γκρόσο του Βασίλη Ρώτα. Κονσέρτο γκρόσο, δηλαδή ορχήστρα και το τρίο τούμπας, βιόλας και πιάνου. Ένα έργο που δεν το γνωρίζουμε, αλλά ακούγοντας αυτό το τρίο να παίζει το Learning the Blues, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα έχει έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο και ήχο βεβαίως. Όμως εμείς περάσαμε τεχνιέντος μέσω του κυρίου Ηλιάδη από τη μία μουσική στην άλλη. Αυτή που ακούμε τώρα, η μαγική σχεδόν παραμυθένια αφήγηση από όμποε και πιάνο, είναι μία από τις πολλές συνθέσεις του Γιάννη Γκίκα, του γνωστού μας και εδώ στο τρίτο συνθέτη των μεγάλων συμφωνικών έργων που μου πρότεινε μεταξύ άλλων και αυτό το προχωρημένο για δύο όργανο κομμάτι. Για να ξεκινήσει και η συζήτησή μας. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το τρίτο μέρος, είναι το μαγικό ρολόι, το τρίτο μέρος από ένα έργο για όμποε και πιάνο που λέγεται «Η μπαλαρίνα, ο στρατιώτης και το μαγικό ρολόι».
0: Και τι είναι, γιατί το έγραψες?
1: Έχω την εντύπωση ότι βγήκε λίγο ασυνείδητα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Χωρίς να το σκεφτώ όμως ότι έχει κάποια άμεση σύνδεση.
0: Α, δεν σκεφτείς ότι μπορεί να είναι μπαλέτο, ξέρω εγώ. Ή
1: θα μπορούσε, ίσως αν γίνει μια μεταγραφή για ορχήστρα, θα μπορούσε να γίνει και μπαλέτο, ναι.
0: Και
1: γιατί
0: έτσι όπως είναι
1: πολύ χαρακτηριστικό και το πρώτο μέρος της μπαλαρίνα και ο στρατιώτης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και αφηγείται μια ιστορία, την οποία ιστορία όμως δεν θα την πω εγώ, γιατί εγώ θέλω ο καθένας να βγάλει τη δική του ιστορία, ανάλογα με αυτό που ακούει. Είναι μια μπαλαρίνα, ένα στρατιώτης γνωρίζονται και υπάρχει ένα μαγικό ρολόι που κάτι κάνει. Δεν θα σας πω εγώ τι κάτι κάνει. Ο καθένας είναι εύκολο.
0: Ναι, το
1: να
0: ξέρω.
1: Το σκεφτεί ο καθένας μόνος. Γενικά δεν μου αρέσει να καθοδηγώ στη μουσική.
0: Κάνουμε το μεγάλο αμάρτημα και μιλάμε πάνω στη μουσική, αλλά εντάξει. Εγώ θα ήθελα να ακούσω λίγο ακόμα. Έτσι.

0: Εγώ ήλπισα ότι θα ακούσω μια συνέχεια της μπαλαρίνας και του στρατιώτη, ξέρεις. Αλλά μας τελείωσε γρήγορα η μπαλαρίνα και περάσαμε σε ένα νέο
1: το
0: έργο.
1: Μαγικό ρολόι. Ήταν όχι μπαλαρίνα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Τελείωσε, είναι μικρό, ναι, είναι μικρό.
0: Τι είναι αυτό τώρα που ακούμε?
1: Αυτό είναι ο Ερμής.
0: Για πες.
1: Είναι από τη σουίτα Πορτρέτα Θεών. Κάθε θεός από την αρχαία Ελλάδα είναι και ένα πορτρέτο ορχιστρικό. Και εδώ έχουμε τον Ερμή. Ο οποίος Ερμής.
0: Ο Ερμής τρέχει. Είναι... Μας τον έβαλες να τρέχει προηγουμένως και τώρα σταμάτησε.
1: Πριν έτρεχε, αλλά ο Ερμής δεν είναι ένας απλός θεούλης που απλά έχει φτεράκια στα πόδια και τρέχει. Α. Είναι ψυχοπομπός, είναι φωνιάς.
0: Α, μάλιστα, είναι πληρωμένος τον κόσμο, είναι...
1: για να κάνει να του περάσει το δικό του. Πολλές φορές, μπράβο, κάνει και θελήματα των αλωνών, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Γενικά προσπαθώ να δώσω όσες πτυχές θα μπορούσε να έχει μια περιγραφή τέτοια, αλλά και πάλι ο καθένας, να, εδώ μπορεί να πετάει.

0: Η υπέροχη μουσική του Γιάννη Γκίκα, κυρίες και κύριοι, που θα ακούσετε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Και πόσα είπες, 80 άτομα. Θα γίνει το έλα να δεις δηλαδή.
1: Ο Νάρκησος έχει πολύ πράγμα, ναι.
0: Δεν είναι βέβαια αυτό που ακούσατε. Όχι, αυτός είναι ένας, είναι ο Ερμής. Εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι σε πρώτη εκτέλεση. Δεν έχει ξαναπαιχτεί.
1: Όχι, δεν έχει ξαναπαιχτεί και είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση.
0: Είσαι όμως και ενορχιστρωτής δεινός. Δεν μου λες να βάλω μια ενορχιστρωσή σου.
1: Που θα βάλεις αυτό.
0: Ναι, θα το κάνω.

0: Τραγουδάει υπέροχη χαρά κεφαλά και διευθύνει ο Αλέξανδρος Μιράτ.
1: Μια από τις πολύ ωραίες ενορχιστρώσεις, από τις πάμπολες που έκανες. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με τη μεταμόρφωση του Νάρκησου που θα ακούσουμε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
0: Η μεταμόρφωση του Νάρκησου είναι εμπνευσμένη από τον ομώνυμο πίνακα του Σαλβαδόρ Νταλί. Κάποιος πρέπει να μπει λίγο, να δει τον πίνακα για να μπορέσει...
1: Καλά, πες ότι δεν έχω τον πίνακα μπροστά μου. Ωραία, εγώ εμένα με ενδιαφέρει τι σκέφτηκες εσύ.
0: Δεν θέλω να σου πω τι σκέφτηκα.
1: Εντάξει, αυτό μου αρέσει.
0: Δεν θέλω να σου πω, γιατί ο Νταλί έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες στους πίνακες του, που όπου και να σταθείς μπορείς να δεις και να βγάλεις ένα κάρο πράγματα, ένα κάρο συναισθήματα.
1: Και συμπεράσματα.
0: Και συμπεράσματα, ναι. Μάλιστα. Αλλά όπως είπα, δεν μου αρέσει να καθοδηγώ. Προτιμώ ο καθένας να βγάλει αυτό που θέλει από τη μουσική, είτε βλέποντας τον πίνακα, είτε όχι.
1: Εμείς πάμε προς το τέλος βέβαια της εκπομπής και θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει επίσης και το πρώτο μέρος της συμφωνίας κονσερτάντε του Ευάγγελου Κοκόρη. Και αυτό ένα πολύ τρυφερό, μαγικό έργο, όπως και οι τρεις άριες που θα τραγουδήσει η Μαρίτα η Παπαρίζου. Α, για τη Μαρίτα έπρεπε να κάνεις μια ενορχήστρωση σε Still the Man I Love να γίνει, αλλά είμαι σίγουρος θα είναι και πολύ ωραίες αυτές οι άλλες μουσικές. Και εμείς ακούμε όμως ένα απόσπασμα από την εκδοχή τη δική σου, την καταπληκτική, έτσι όπως τη φτιάχνεις μέσα στο στούντιο, του κομματιού που θα ακούσουμε, έτσι.
0: Ναι, είναι το φινάλε. Είναι μέχρι το φινάλε, είναι μέχρι το τέλος.
1: Μου λες, τώρα μεταμορφώνεται πραγματικά ο Νάρκησος, τι γίνεται?
0: Θεωρητικά μεταμορφώνεται, αλλά είναι περισσότερο ψυχική μεταμόρφωση παρά απαραίτητα εξωτερική.
1: Ω, το ακούω, το ακούω.

0: Γιάννη Γκίκα, θα ήθελα να είμαι από δίπλα, ακούω και τις πρόβες αυτού του κομματιού. Απίθανο μου φαίνεται. Και πολύ δύσκολο, και πολύ Hollywood.
1: Με χαρά, θες να έρθεις αύριο.
0: Α, εννοείται. Τι ώρα όμως.
1: 10.
0: Ναι, 10 γίνεται.
1: 10 με 11.
0: Θα το κάψουμε.
1: Αυτό είναι.
0: Ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο Χαλιάς, να το πω αυτό. Και τον Γιάννη Κονόμου που πίστεψε στο έργο και το πρότεινε στον κύριο Καρτινό, και ο κύριος Καρτινός επίσης το πίστεψε και το έβαλε στο πρόγραμμα. Αυτές τις ευχαριστήσεις θέλω να τις δώσω και όλα τα παιδιά της κρατικής.
0: Εννοείται, εννοείται. Περιμένουμε να ακούσουμε. Άντε να ακούσω και αυτό τώρα το φινάλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη μεταμόρφωση του Άρνα και σου μη χάσετε τη συναυλία.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστρας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η Συμφωνία αριθμός 6, έργο 60 του Αντωνίν Τβορζάκ, από συναυλία της Τσεχικής Φιλαρμονικής με τον Πέτρ Ποπέλκα στο πόντιουμ. Η συναυλία δόθηκε στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου, στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Μία ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Τσέχος μαέστρος και συνθέτης Πέτρ Ποπέλκα γεννήθηκε στην Πράγα το 1976. Πήρε μαθήματα κοντραμπάσου στο οδείο της γενέτειράς του και κατόπιν στην ανώτατη σχολή μουσικής του Φράιμπουργκ. Σε ηλικία 19 μόλις ετών έπαιζε κοντραμπάσου στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας. Από το 2010 διετέλεσε επί 9 έτη πρώτος κοντραμπασίστας στην Ορχήστρα Στάτσκαπέλε της Δρέσδης. Κατά την παραμονή του στην πόλη της Αξονίας, άρχισε να ενδιαφέρεται και για τη διεύθυνση ορχήστρας. Πήρε μαθήματα από πολλούς μαέστρους, μεταξύ των οποίων ο Πίτερ Ότβος και ο Άλαν Γκίλμπερτ. Από το 2020 ανέλαβε επί τριετία το πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας. Κατόπιν διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Πράγας. Από το 2024 μέχρι σήμερα είναι μόνιμος μαέστρος της Συμφωνικής της Βιέννης. Η έκτη συμφωνία, έργο 60 του Αντωνίν Τβορζάκ, γράφτηκε από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 1880. Αφιερώθηκε στον μαέστρο της Φιλαρμονικής της Βιέννης, Hans Richter. Στην ίδια πόλη, ο συνθέτης έπαιξε ιδιωτικά τη συμφωνία στο πιάνο, ενθουσιάζοντας τον επιφανή μαέστρο. Μετά από συνεχείς αναβολές του Ρίχτερ, η πρεμιέρα δόθηκε με θερμή υποδοχή τον Μάρτιο του 1881 στην Πράγα με τον Άντολφ Τσέχ στο πόντιουμ. Στην ίδια συναυλία επαναλήφθηκε το τρίτο μέρος της έκτης συμφωνίας. Ο Ρίχτερ διεύθυνε τελικά τη συμφωνία στο Λονδίνο το επόμενο έτος, ενώ η Φιλαρμονική της Βιέννης έπαιξε για πρώτη φορά την έκτη συμφωνία μόλις το 1942 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμφωνία που θα ακούσουμε ήταν επί πολλά χρόνια γνωστή ως Συμφωνία αριθμός 1, επειδή είναι η πρώτη συμφωνία του βοημού συνθέτη που δημοσιεύτηκε εν έτη 1881. Βασική πηγή έμπνευσης του Τβορζάκ θεωρείται η δεύτερη συμφωνία του επιστήθιου φίλου του Johannes Brahms, η πρεμιέρα της οποίας είχε δοθεί λίγα έτη πρωτήτρα στη Βιέννη στις 30 Δεκεμβρίου 1877. Η ορχήστρα περιλαμβάνει πίκολο μόνο στο τρίτο μέρος, δύο φλάουτα, δύο ομποέ, δύο κλαρινέτα, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα, δύο τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα και χορδά. Τα τρομπόνια και η τούμπα ακούγονται μόνο στο πρώτο μέρος και το φινάλι. Ακούμε το πρώτο μέρος. Allegro non tanto se remisona. Την Τσεχική Φιλαρμονική διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα. Όπως είπαμε, η συναυλία δόθηκε στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της έκτης συμφωνίας, έργου 60 του Αντωνίν Ντβόρσακ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο σε Σι Ιφεσιμίζωνα. Η Τσεχική Φιλαρμονική και ο μαέστρος Πέτερ Ποπέλκα έχουν και πάλι τον λόγο, από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της έκτης συμφωνίας έργου 60 του Αντωνίν Δβόρζακ. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Το τρίτο μέρος είναι ένα σκέρτσο με ένδειξη πρέστο σε ρε λάσονα. Πρόκειται για μια δυναμική και εγωιτευτική φουριάντ είδος λαϊκού βοημικού χορού με εναλλαγές διμερούς και τριμερούς μέτρου καθώς και τονισμών της δυναμικής. Λαϊκοφανείς μελωδίες στο ύφος της φουριάντ ο Δβοζάκ παραθέτει και στον 8ο σλαβικό χορό για πιάνο με τέσσερα χέρια ή για ορχήστρα καθώς και στο 5ο και τελευταίο μέρος της τσεχικής σουίτας για ορχήστρα. Το φινάλε της 6ης συμφωνίας φέρει την ένδειξη Allegro con spirito σε ρε μίζωνα. Η τσεχική φιλαρμονική και ο μαέστρος Πέτρ Ποπέλκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη Συμφωνία Αριθμός 6, έργο 60 του Αντωνίν Δβοράκ. Την Τσεχική Φιλαρμονική διεύθυνε ο Πέτερ Ποπέλκα από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Ακολούθησε, εκτός προγράμματος, ο δεύτερος σλαβικός χορός σε μία ελάσσονα με ένδειξη Allegretto Grazioso από το έργο 72 του ίδιου συνθέτη. Ο Δβοράκ χαρακτηρίζει αυτόν τον χορό, που είναι μία ντούμκα, ως σταροντάβνη, δηλαδή κάτι παλαιό που ξυπνά αναμνήσεις.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος τον δεύτερο σλαβικό χορό σε μία Ελλάσσονα από το έργο 72 του Αντωνίν Δβοράκ. Την τσεχική φιλαρμονική διεύθυνε ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζε Ενέσκου στις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Μία ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, ο ίδιος σλαβικός χορός στην εκδοχή του συνθέτη για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμηνεύουν η Ingrid Thorson και ο Julian Thurber από δισκογραφική εργασία στο Όσλο την περίοδο 1989-90. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλιτσουνάκη.

Όταν ο 24χρονος Νικολάος Άρνονκουρτ και η 23χρονη Άλις Χόφελνερ παντρεύτηκαν το 1953, ήταν και οι δύο απόφοιτοι της Μουσικής Ακαδημίας της Βιέννης, στην οποία εκείνος είχε σπουδάσει βιολοντσέλο και βιόλα ντα γκάμπα και εκείνη μπαρόκ βιολί, και είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών με τον φημισμένο αυστριακό μουσικολόγο, κατασκευαστή και μελετητή ιστορικών οργάνων, Γιώζεφ Μέρτιν. Παρότι ο Νικολάους εργαζόταν ήδη στη Συμφωνική της Βιέννης και η Άλις είχε ξεκινήσει μια σταδιοδρομία σολίστ, το ενδιαφέρον τους για την παλιά μουσική τους οδήγησε μετά το γάμο τους στην ίδρυση του φημισμένου μουσικού συνόλου Concentus Musicus Wien, το οποίο δημιούργησε σχολή στις ιστορικές εκτελέσεις με όργανα εποχής και έδωσε μια σημαντική όθηση στη μελέτη τους από μουσικούς σε όλη την Ευρώπη. Το Concentus Musicus Wien με διευθυντή τον Νικολάους Άρνονκουρτ, πρώτο βιολί την Άλις Άρνονκουρτ και αρχικά μέλη του μουσικούς από τη Συμφωνική της Βιέννης, έκανε μια ανεπίσημη εμφάνιση το 1954 στο Concert House σε μια παραγωγή του Ορφέα του Μοντεβέρτη και το 1957 έδωσε την πρώτη του συναυλία στο ανάκτορο Schwarzenberg, στο οποίο έπαιζε τακτικά μέχρι το 1962, ενώ από το 1962 ως το 1971 είχε μια σταθερή παρουσία στην αίθουσα Mozart του Concert House, πραγματοποιώντας ενδιαμέσως και τις πρώτες του περιοδίες στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Το Concentus Musicus Wien εξακολούθησε να εμφανίζεται εντός και εκτός Αυστρίας με διευθυντή τον Νικολάους Άρνονκουρτ μέχρι την απόσυρσή του το 2015, συμμετέχοντας κάθε χρόνο και στο φεστιβάλ Στυριάρτε, που ο Άρνονκουρτ θέσπισε το 1985 στο Γκράτς, ενώ είχε και μια μεγάλη δισκογραφική δραστηριότητα που διήρκεσε από το 1962 ως το 2015. Από τα έργα του Johann Sebastian Bach, που κατέλαβαν εξ αρχής εξέχουσα θέση στο ρεπερτόριο του Concentus Musicus Wien, η Άλις Άρνονκουρτ θα παίξει το κονσέρτο για βιολί σε μη μίζωνα, αριθμός 1042, από ηχογράφηση του 1967.

Από ηχογράφηση του 1967, η Alice Harnoncourt με το σύνολο ιστορικών οργάνων Concertos Musicus Wien, που ίδρυσε το 1953 με τον βιολοντσελίστα, γκαμπίστα και μαέστρο σύζυγό της Νικολάος Harnoncourt, έπαιξε το κονσέρτο για βιολί σε μη μίζωνα, αριθμός 1042, του Johann Sebastian Bach. Από το 1962 μέχρι το 2015, το Concertos Musicus Wien, ανανεώνοντας σταδιακά την αρχική του σύνθεση, παρουσίασε και ηχογράφησε όπερες, καντάτες, λειτουργίες, κοντσέρτα, συμφωνίες, σουίτες και άλλα έργα των Πέρσελ, Μοντεβέρτι, Βιβάλντι, Μπαχ, Χέντελ, Μότσαρτ, Μαρέ, Τέλεμαν, Χάιντεν και Μπετόβεν, συνεργαζόμενο με διακεκριμένους σολίστ και λυρικούς ερμηνευτές και με τη χοροδία Άρνολντ Σέμπεργκ. Παράλληλα, ο Νικολάος Harnoncourt, που από το 1972 δίδασκε και ερμηνεία ιστορικών οργάνων στο Μοντσαρτέουμ του Ζάλτσμπουργκ, ηχογράφησε μεταξύ άλλων ως σολίστ τις σουίτες για βιολοντσέλο του Μπαχ και διάφορα έργα για βιόλα ντα γκάμπα και ως τρίο ή κουαρτέτο με τη σύζυγό του Άλις και άλλους γνωστούς μουσικούς, διάφορες σονάτες, κυρίως τον Χέντελ, Μαρέ και Μπαχ. Από ηχογράφηση του 1976, η Alice Harnoncourt με τον Νικολάος Harnoncourt στη βιόλα ντα γκάμπα και τον τσεμπαλίστα και μέλος του Concertos Musicus Wien, Herbert Tachetzi, θα παίξει τη σονάτα για βιολί σε σολμίζωνα του Μπαχ με ρυθμό 1019.

Από ηχογράφηση του 1976, η Άλις Άρνονκουρτ με τον σύζυγό της Νικολάος Άρνονκουρτ στη Βιόλα Νταγκάμπα και τον Χέρμπερτ Ταχέτσι στο τσέμπαλο, έπαιξε τη σονάτα για βιολί σε σολ μίζωνα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ με αριθμό 1019. Από ηχογράφηση της ίδιας χρονιάς θα ακούσουμε και τη σονάτα σε σολ μίζωνα με αριθμό 1038 για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνο του Μπαχ, με τον Φραντς Μπρέχεν στο φλάουτο, την Άλις Άρνονκουρτ στο βιολί, τον Νικολάος Άρνονκουρτ στο βιολοντσέλο και τον Χέρμπερτ Ταχέτσι στο τσέμπαλο.

Από ηχογράφηση του 1976 ακούσαμε τη σονάτα σε σολ μείζωνα με αριθμό 1038 για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο του Johann Sebastian Bach, με τον Franz Brechen στο φλάουτο, την Alice Harnoncourt στο βιολί, τον Nikolaus Harnoncourt στο βιολοντσέλο και τον Herbert Tachetschi στο τσέμπαλο. Από ηχογράφηση του 1982 η Alice Harnoncourt με το σύνολο Concentos Musicus Wien υπό τον Nikolaus Harnoncourt θα παίξει τώρα το Largo του κονσέρτου για βιολί σε σόλε λάσονα του Johann Sebastian Bach με αριθμό 1056.

Από ηχογράφηση του 1982, η Alice Harnoncourt με το σύνολο Concertos Musicus Wien υπό τον Νικολάος Harnoncourt έπαιξε το Largo του κονσέρτου για βιολί σε Σόλε Λάσονα του Johann Sebastian Bach με αριθμό 1056. Ο βιολοντσελίστας, γκαμπίστας και μαέστρος Νικολάος Harnoncourt, ιδρυτής το 1953 με τη σύζυγό του του συνόλου Concertos Musicus Wien, που δημιούργησε σχολή στην ερμηνεία της παλιάς μουσικής με όργανα εποχής, μετά τη δεκαετία του 70 διεύθυνε επίσης συμφωνικές ορχήστρες σε νεότερα έργα, καθώς και παραστάσεις όπερας και οπερέτας. Το 2015, ήδη 85 ετών, διέκοψε τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες και μετά το θάνατό του το 2016 ανέλαβε τη διεύθυνση του Concertos Musicus Wien ο τσεμπαλίστας Στέφαν Γκότφριντ. Η Alice Harnoncourt πέθανε 92 ετών το 2022, ενώ από τα 4 παιδιά τους την οικογενειακή μουσική παράδοση συνεχίζει η μεσόφωνος κόρη τους, Elizabeth von Magnus.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Στέλιος Εφεντάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Γκούσταβ Μάλερ, 1860-1911. Στις πηγές της γραφής και της συνθετικής δημιουργίας. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή από τα νιάτα του νεαρού Γκούσταβ, ο οποίος γοητεύονταν με κάθε είδος μουσικής. Τα τρία του μαγεύτηκε τόσο από μια στρατιωτική μπάντα, ώστε τόσκασε από το σπίτι του και ακολούθησε τους στρατιώτες από μακριά, μέχρι που κάποιος τον πρόσεξε και τον γύρισε πίσω. Άρχισε λοιπόν μαθήματα πιάνου και οι Εβραίοι γονείς του έπεισαν τον ιερέα της περιοχής να τον αφήσει να ψέλνει στην καθολική παιδική χοροδία. Ο Μάλερ άρχισε να συνθέτει στην εφηβεία του, αλλά αφού αποφύτησε από το Οδείο και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, κατάλαβε ότι η σύνθεση δεν πλήρωνε τον οίκη. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει διευθυντής ορχήστρας. Ξεκίνησε με μια μικρή ορχήστρα σε ένα δεύτερο κλασάτο θέρετρο, όπου ανάμεσα στις δουλειές του ήταν να στείνει τα αναλόγια και να μαζεύει τα καθίσματα. Το 1889 γίνεται αρχιμαέστρος στην Βουδαπέστη, όπου στην πρεμιέρα του Λόενγκριν το υποβολείο άρπαξε φωτιά. Ο Μάλερ συνέχισε να διευθύνει, ενώ οι φλόγες τύλιγαν τη σκηνή και ο καπνός γέμιζε την οροφή. Μπορείτε να φανταστείτε τη σκηνή. Όταν έφτασε η πυροσβεστική, η ορχήστρα σταμάτησε, μόνο τότε, για όσο χρόνο χρειάστηκε να σβήσει η πυρκαγιά, και έπειτα ξανά άρχισε από το σημείο όπου είχε διακόψει. Καταλαβαίνετε πως μια τέτοια δίψα και αφοσίωση δύσκολα θα έβρισκε κάτι να τη σιγάσει.

Η σημερινή λοιπόν δεύτερη εκπομπή αυτού του αφιερώματος θα φιλοξενήσει την Συμφωνία Αριθμός 3, την οποία θα χειριστούμε όπως και την Συμφωνία Αριθμός 1 στην προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή θα παρουσιάσουμε κάποια μέρη στην γραφή παύλα διασκευή τους για το πιάνο, έτσι δηλαδή όπως θα τις σχεδίαζε ο συνθέτης, και κατόπιν θα φιλοξενήσουμε βέβαια την αυθεντική μεταφορά τους στην ορχήστρα. Ακούγοντας όπως είπαμε και χθες τις δύο αυτές εκδοχές δίπλα-δίπλα, θα είστε σε θέση να συνειδητοποιήσετε πόσο άμεση ή μη άμεση είναι η μεταφορά μιας συγκεκριμένης ιδέας στην ορχήστρα, πόσο εμπλουτισμένη ή όχι ενορχιστρωτικά, πόσο απλή στη μεταφορά της στο ορχιστρικό σύνολο, αλλά και πόσο ενδιαφέρουσα ή μη μπορεί να είναι μια πρώτη ιδέα στο πιάνο. Και θα ξεκινήσω λοιπόν, είπαμε, τρίτη συμφωνία σήμερα, με το εισαγωγικό μέρος αποφασιστικά, αρχικά για πιάνο τέσσερα χέρια σε μεταγραφή του Ιόζεφ Βενάντιους Βις και κατόπιν στην ορχήστρα. Αρχικά λοιπόν πιάνω τέσσερα χέρια από τους Χουάν Κάρλος Καρβάλιο και Ζεζούς Γκόμες Μάδριγκαλ.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στα έργα, στις συμφωνίες συγκεκριμένα του Γκούσταφ Μάλερ, με την τρίτη συμφωνία την οποία θα φιλοξενήσουμε σήμερα, και ακούσαμε το αρχικό μέρος από την εκδοχή για πιάνο τέσσερα χέρια από τους Χουάν Κάρλος Καρβάγιο και Ζεζούς Γκόμες Μάδριγαλ. Οι συμφωνίες αριθμός 2, 3 και 4 αποτελούν μία τριλογία και φέρουν τον χαρακτηρισμό «Οι συμφωνίες του μαγικού κόρνου», καθώς είναι εμπνευσμένες από τη συλλογή λαϊκών τραγουδιών με τίτλο «Το μαγικό κόρνο του παιδιού». Η τρίτη συμφωνία εκδόθηκε το 1902 και η πρώτη παρουσίασή της έγινε υπό τη διεύθυνση του συνθέτη στο Κρένφελ της Γερμανίας τον Ιούνιο του 1902. Διανοούμενος ο Μάλερ, γράφει ένας σχολιαστής, αντλεί τα υψηλά του νοήματα από το έργο των μεγάλων διανοητών της εποχής του, όπως ο Γκέτε, ο Καντ και ο Νίτσε, αλλά και από τον μεγάλο κάντορα της Λειψίας, Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Μέσα στο πανδαιμόνιο της φύσης, οι φιλοσοφικές του αναζητήσεις μετουσιώνονται σε μουσική. Ακούμε τώρα το πρώτο εισαγωγικό τμήμα του πρώτου μέρους της τρίτης συμφωνίας από την Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο.

Συμφωνία αριθμός 3 λοιπόν σήμερα και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στις συμφωνίες του Γκούσταβ Μάλερ και σας παρουσιάζουμε δύο εκδοχές, μία στην γραφή του πιάνου και βέβαια την κανονική, την ορχιστρική. Η δεινοσαυρικών διαστάσεων, όπως πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί η Συμφωνία αριθμός 3 των χρόνων 93-96, είναι ένα από τα συναρπαστικότερα αριστουργήματα του ώριμου ρομαντισμού. Έργο με βαθιές φιλοσοφικές διασυνδέσεις προς το σύμπαν των ιδεών του Νίτσε, αποτελεί κατάθεση της κόσμοαντίληψης του 40χρονου τότε συνθέτη. Η αίσθηση της διονυσιακής μουσικής διάχυτη στην Τρίτη Συμφωνία. Ο συνθέτης καταβυθίζεται στο αχανές της ψυχής, νιώθει φόβο, νιώθει δέος. Ανακαλύπτει το μυστήριο της ύπαρξης και ανυψώνεται στα επουράνια. Η αγάπη κυριαρχεί στη ζωή, η ζωή που αναδίδεται από το χάος. Μέσα από την αρμονία του σύμπαντος συνειδητοποιεί το θεϊκό φως που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος, ομοίωσης το Θεό κατά το δυνατόν. Εμπνέεται από το θάμβος του και μελοποιεί το λόγο του Νίτσε «Ο άνθρωπε, δώσε προσοχή, ο κόσμος είναι βαθύς και πιο βαθύς από όσο βάζει ο νους της ημέρας». Τέταρτο μέρος, αργά μυστεριόζω, από την Κρίστα Λούντβιχ και την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Το συγκλονιστικό τέταρτο μέρος της τρίτης συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ, όπου ο συνθέτης χρησιμοποιεί και την φωνή της Μέτζο στα κείμενα του Νίτσε, εδώ ερμηνεύτηκε από την υπέροχη Κρίστα Λούντβιχ με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Ακούστε τώρα το ίδιο αυτό μέρος με απλή συνοδεία πιάνου. Στην συγκλονιστική, θα έλεγα, αυτή σύνθεση χαρακτηριστικές είναι οι εντός εισαγωγικών ανάποδες αρμονικές σχέσεις, οι οποίες δεν παρακολουθούν την τονική λειτουργική αρμονία και τις οποίες θα ξαναβρούμε συγκλονιστικές και πάλι στα τέσσερα τελευταία τραγούδια του Ρίχαρ Στράους 30 περίπου χρόνια αργότερα. Και σκεφτείτε, για τα 30 πρώτα σπαρακτικά μέτρα αυτού του μέρους ο τραγουδιστής τραγουδά μόλις 3 νότες. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν αυτό το τέταρτο μέρος με πιάνο και φωνή. Είναι εκδοχή που διασκεύασε ο συνθέτης και πιανίστας Ιαν Φάρινγκτον.

Ήταν το τέταρτο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 3 του Γκούσταφ Μάλερ, την οποία σας παρουσιάζουμε σήμερα σε αποσπάσματα βέβαια, από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο φιλοξενεί οι συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ σε απλή και την ορχιστρική κανονική εκδοχή τους. Για το συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό αυτό τέταρτο μέρος, όπου ο Μάλερ κινείται σε ένα μεταφυσικό βασίλειο, τοποθετώντας το τραγούδι του Μεσονυχτίου του Νίτσε σε αυτή την αργή κίνηση που κάθε της νότα σε στοιχιώνει, διαλέγω ακόμη μία ερμηνεία, αυτή της Birgit Remmert και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Birmingham, όταν διευθυντής της βέβαια ήταν ο περίφημος Simon Rattle.

0: Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στις συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ στην απλή εκδοχή τους στο πιάνο και στην κανονική ορχιστρική βέβαια εκδοχή ολοκληρώθηκε με το τέταρτο μέρος της τρίτης συμφωνίας που ακούσατε αυτή τη φορά από την Birgit Rämmert και την Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα εξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντρίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή θα εξερευνήσουμε το καθαρά πιανιστικό έργο του Βραζιλιάνου Heitor Villa-Lobos σε ερμηνείες κορυφαίας ποιότητας από την επίσης Βραζιλιάνα Σόνια Ρουμπίνσκι.

8 CD με τα άπαντα για σολοπιάνο του φοβερά παραγωγικού Βιλαλόμπους, ο οποίος ως γνωστόν παρέμεινε σε όλη την καριέρα του μακριά από κάποιο συγκεκριμένο συνθετικό ύφος ή επιρροή, και αυτά ακριβώς τα πιανιστικά του έργα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να ντρυφήσει κανείς στη μεγάλη ποικιλία από είδη και φόρμες που κατέθεσε από το 1904 ως το 1955. Η πλειοψηφία των συνθέσεών του για πιάνο αποτελείται από κομμάτια χαρακτήρα, είτε μόνα τους είτε οργανωμένα σε σουίτες και συλλογές. Έργα μοναδικά που φανερώνουν τον ευφυή τρόπο που ένωνε ο συνθέτης τον βραζιλιάνικο και τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Ας ξεκινήσουμε όμως με δύο μικρές αλλά τόσο χαρακτηριστικές πιανιστικές σελίδες του Βιλαλόμπους. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Το κορίτσι που υφαίνει», έργο του 1921, Tour de Force πιανιστικής γραφής, με τον συνθέτη να περιγράφει απολαυστικά και χρωματικά τον τροχό που γυρίζει και την μελωδία σπουδαίου λυρισμού και απλότητας που υποτίθεται ότι τραγουδά το κορίτσι που υφαίνει. Η δεύτερη φέρει τον τίτλο New York Skyline Melody, έργο του 1939, με τον συνθέτη να χρησιμοποιεί διάγραμμα του περιγράμματος κορυφών συγκεκριμένων κτηρίων της Νέας Υόρκης ως μουσική πηγή έμπνευσης. Τεχνική που φέρνει στο νου τον Edgar Varèse σε ένα έργο σπάνιας ομορφιάς.

Η Βραζιλιάνα Σόνια Ρουμπίνσκι μας έδωσε με τον καλύτερο τρόπο δύο μικρά πιανιστικά έργα του συμπατριώτη της Έιτο Βιλαλόμπους, αυτό με τίτλο «Το κορίτσι που υφαίνει» του 1921 και αυτό με τίτλο «New York Skyline Melody» του 1939. Εμείς θα αφήσουμε και πάλι τώρα την Σόνια Ρουμπίνσκι να μας προσφέρει τη χαρά της ακρόασης τριών πανέμορφων βάλς του Βιλαλόμπους, ξεκινώντας με αυτό του 1907, ένα ρομαντικό βάλς που ανήκει στον τύπο της μουσικής σαλονιού που άνθησε στη Βραζιλία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα ακολουθήσει η Τριστορόζα, περίληπη, του 1910, τυπικό βραζιλιάνικο βάλς που συνδυάζει τον αβίαστο ρυθμικό παλμό με μια μελωδία σπουδαίας αισθηματικής μελαγχολίας και ευληγησίας. Έργο που ανήκει στο πρώιμο σύνολο από ανεξάρτητα βάλς για πιάνο, είδος στο οποίο ο Βιλαλόμπους ξαναγύρισε στα 1932 για να συνθέσει το διάσημο βάλς της θλίψης, του πόνου, την ίδια χρονιά που γνώρισε την δεύτερη γυναίκα του Μιντίνια. Γραμμένο σε 12/8, το έργο ξεδιπλώνεται σαν συναισθηματικό ταξίδι, από βάλς γίνεται τραγούδι και τελικά μεταμορφώνεται σε θρήνο.

ρομαντικό βάλς, περίλυπη και βάλς της θλίψης του πόνου. Αυτά ήταν τρία από τα πιο όμορφα και πιο γνωστά έργα για σόλο πιάνο του Αϊτό Βιλαλόμπους, τρία βάλς παιγμένα αριστουργηματικά από την Βραζιλιάνα Σόνια Ρουμπίνσκι, και εμείς περνάμε τώρα στο πιο μεγάλο σε διάρκεια, πιο σύνθετο και πιο σπουδαίο από τα μέτρητα έργα του Βιλαλόμπους για σόλο πιάνο και από τα πιο σημαντικά του 20ου αιώνα, το «Ρούντε Ποέμα», που γράφτηκε από το 1921 ως το 1926 σε μία συνεχή κίνηση. Εργογραμμένο για και αφιερωμένο στον Άρθουρ Ρούμπινστάιν, 1886-1982, ο οποίος συνάντησε τον Βιλαλόμπους το 1918 και έγινε φίλος του για μια ζωή. Ο ίδιος ο Βιλαλόμπους δήλωσε τότε ότι προσπάθησε να καταγράψει στο χαρτί το πνεύμα και την λαμπρή και ποικίλη προσωπικότητα του Ρούμπινστάιν σε ένα έργο ραψοδικό σε ύφος και ελαστικό στη δομή, που ήδη έχουν περιγράψει ως εξής. Η ιεροτελεστία της Άνοιξης συναντά τη βραζιλιάνικη ζούγκλα. Ο Ρούμπινστάιν φυσικά το πρωτοπαρουσίασε στις 28 Οκτωβρίου του 1927 στο Παρίσι. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι ο Ρούμπινστάιν έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, ή μάλλον από τα χέρια του, για να βάλει τον Βιλαλόμπους στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Το τελευταίο μάλιστα encore, στο τελευταίο ρεσιτάλ του Ρούμπινστάιν σε ηλικία 90 ετών, ήταν έργο του Βιλαλόμπους. Το άγριο λοιπόν αυτό ποίημα αποτελείται από μια σειρά από επεισόδια σε αντιπαράθεση που χωρίζονται όταν κοιτά κανείς την παρτιτούρα, αλλά στον ακροατή δημιουργούν την αίσθηση της συνέχειας. Ενέργεια, αγριάδα και δύναμη, αλλά και αυθεντικότητα σε ένα έργο που απαιτεί από τον πιανίστα ένα ολόκληρο πλωστάσιο από χρώματα, έμπνευση και υπερβατικές τεχνικές δυνατότητες. Ετυμολογικά τώρα, το «Ρούντε Ποέμα» μπορεί να διαβαστεί και ως το ποίημα του Ρούμπινστάιν, ο Βιλαλόμπους αποκαλούσε τον Ρούμπινστάιν Ρούμπι, και ως άγριο, πρωτόγονο, τραχή ποίημα από την πορτογαλική λέξη «Ρούντε». Όπως και αν έχει πάντως, ο Βιλαλόμπους εξερευνά εδώ όλο το φάσμα των πιανιστικών τεχνικών, ενώνοντας την παραδοσιακή γραφή για το πιάνο με αρκετές ανορθόδοξες σονορητές. Το «Ρούντε Ποέμα» του Αϊτό Βιλαλόμπους ακούμε αμέσως από σπουδαία ηχογράφηση του Μαρτίου του 2006 με την Σόνια Ρουμπίνσκι στο πιάνο.

Από εντυπωσιακή ασφαλώς ηχογράφηση του 2006, η Σόνια Ρουμπίνσκι ερμήνευσε με βιρτουοζητέ και την απαιτούμενη ένταση το περίφημο «Ρούντε Ποέμα» που συνέθεσε ο συμπατριώτης της Εϊτό Βιλαλόμπους από το 1921 ως το 1926 για τον θρυλικό Άρθουρ Ρούμπινστάιν, ο οποίος και το πρωτοπαρουσίασε στο Παρίσι το 1927 στο Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής. Έργο τραχή, σκληρό και βάρβαρο, γεμάτο ελεύθερους ήχους, σαν την έκρηξη των οργασμού μιας καταιγίδας στα παρθένα δάση του Αμαζονίου. Η ποικιλία αυτή των ρυθμικών δομών, των μελωδικών μοτίβων και των ηχητικών εφέ που χαρακτηρίζει το έργο δεν υπάρχει σε καμία άλλη σύνθεση για σόλο πιάνο του Βιλαλόμπους. Γραμμένο σε ελεύθερη φόρμα σονάτας, με διπλή έκθεση, ραψοδική επεξεργασία και επανέκθεση που οδηγεί στην κόντα, το Ρούντε Ποέμα αποτελεί σίγουρα το άθροισμα του πιανιστικού ύφους του συνθέτη, ένα πανόραμα των ρυθμικών και μελωδικών στοιχείων που προσδίδουν στην παραδοσιακή μουσική της Βραζιλίας το ιδιαίτερο χρώμα της. Ας ολοκληρώσουμε όμως το σημερινό αφιέρωμά μας με το δημοφιλές δεύτερο μέρος από τον τετραμερή κύκλο του Βιλαλόμπους με γενικό τίτλο «Βραζιλιάνικος κύκλος», συνθέσεις του 1936 από τις πιο ακαταμάχητες του Βιλαλόμπους για πιάνο, αντιπροσωπευτικές του ρομαντισμού που χαρακτήριζε τα περισσότερα έργα του στην δεκαετία του 30. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι του κύκλου φέρει τον τίτλο «Εντυπώσεις ενός μουσικού σερενάτας» και οφείλει την δημοτικότητά του στην ελκυστική μελαγχολική μελωδία που φέρνει στο νου τον Ραχμάνινοφ. Ένα βάλς με δεξιοτεχνική και ιδιωματική γραφή για το πιάνο και με σονοριτέ μεγάλου εύρους. Η Σόνια Ρουμπίνσκι έχει και πάλι τον λόγο.

0: Εντυπώσεις ενός μουσικού σερενάτας. Το δεύτερο κομμάτι από τα τέσσερα του βραζιλιάνικου κύκλου που συνέθεσε ο Αϊτό Βιλαλόμπους το 1936. Ένα από τα σημαντικότερα πιανιστικά έργα του Βιλαλόμπους, εδώ και πάλι από την Βραζιλιάνα Σόνια Ρουμπίνσκι, μέσα από τις ηχογραφήσεις της στην εταιρεία Νάξος με τα άπαντα για σολοπιάνο του κορυφαίου αυτού βραζιλιάνου συνθέτη. 8 CD που υμνήθηκαν από την διεθνή κριτική και αγαπήθηκαν από τους φίλους της καλής μουσικής. 8 CD απαραίτητα για όποιον ενδιαφέρεται για κάτι έξω από τα γνωστά και τετριμένα. 8 CD που καταγράφουν με συναρπαστικό τρόπο την πορεία της πιανιστικής έμπνευσης του Βιλαλόμπους, ο οποίος συνέθεσε από λεπτεπίλεπτες και χαριτωμένες μινιατούρες ως αυτό το μνημειώδες δεξιοτεχνικά ρούντε ποέμα για τον Ρούμπινστάιν που απολαύσαμε προηγουμένως στη σημερινή εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και τον Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στον Καζάρτε εμφανίζεται ο ανατρεπτικός Sly Fifth Avenue, ο μουσικός και παραγωγός που συνδυάζει τη jazz, τη soul και το hip hop σε ένα εκρηκτικό ζωντανό μουσικό σύμπαν, με συνεργασίες που εκτείνονται από τη σκηνή της Νέας Υόρκης μέχρι κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Η συναυλία του υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό αλλά και αυτοσχεδιασμό. Στο μικρό κεραμικό παρουσιάζεται το έργο «Όνομα Μητρός Λίλιθ» της Μαριάντζελα Σκαλαβρία. Μία παράσταση που αντλεί από το μύθο και τη γυναικεία μνήμη για να μιλήσει για την ταυτότητα, την επιθυμία και τη θέση της γυναίκας μέσα στο χρόνο, με σύγχρονη θεατρική γραφή και έντονη σκηνική ατμόσφαιρα. Στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ηλεάνα Τούντα παρουσιάζεται η έκθεση του Δημήτρη Αντωνίτσι με τίτλο «Περιτόνια», ένα εικαστικό σχόλιο πάνω στο σώμα, την ύλη και τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, μέσα από έργα που κινούνται ανάμεσα στο χιούμορ, την ειρωνία αλλά και την υπαρξιακή παρατήρηση. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Αγαλματίδια, κεραμικά, τοιχογραφίες και αργότερα κείμενα από την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την αρχαία Ελλάδα που χρονολογούνται ήδη από την 4η χιλιετία π.Χ. μαρτυρούν πως συνόδεψε ιστορίες και μύθους, ψυχαγώγησε θεούς και θνητούς. Μικρή ή μεγάλη, τοξωτή, με γωνίες, με πλαίσιο, μικρό ή μεγαλύτερο ηχείο, με μία ή δύο σειρές από χορδές ζώου και αργότερα μεταλλικές και από κάποια στιγμή και έπειτα με πεντάλ. Συνόδευσε τραγούδια λύπης και χαράς λαών διαφορετικών παραδόσεων και συνθετών. Έπαιξε μελωδίες ή τη γραμμή του μπάσο κοντίνου διαθισμένη με συνηχίσεις, ακόμα και σολιστικές μελωδίες κοντσέρτων. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της χωρίς να παίζει όλες τις νότες του πενταγράμμου, η άρπα. Στο Παρίσι του 1810 αποκτά μηχανισμό διπλής κίνησης των πεντάλ. Και η χρωματική πλέον άρπα μπορεί να παίξει όλες τις νότες, όλες τις κλίμακες. Στη νέα μορφή της μπορεί να παίζει με συμφωνική ορχήστρα. Στο σαλόνι, σε μικρές ή μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών. Και αργά αλλά σταθερά αποκτά το ρεπερτόριο που αναδεικνύει τις νέες δυνατότητές της. Παρίσι 1913. Ο 24χρονος Μαρσέλ Τουρνιέ είναι καθηγητής άρπα στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού ήδη ένα χρόνο και συνθέτει συνεχώς μικρά κομμάτια για τον ίδιο και τους μαθητές του, προσπαθώντας να φέρει την άρπα στη σύγχρονη εποχή. Δεν βλέπει τον ήχο της ως κειμήλιο του παρελθόντος. Σε κάθε σύνθεσή του εφευρίσκει οι νέες υφές και τεχνικές, ώστε η άρπα να ακούγεται λιγότερο σαν ένα μεμονωμένο όργανο και περισσότερο σαν μια λαμπερή ιμπρεσιονιστική ορχήστρα. Τώρα στη νέα του σύνθεση, με καταιγιστικά αρπίσματα και ρευστές μελωδίες, προκαλεί τα όρια δεξιοτήτων του αρπιστή, καθώς προσπαθεί να αποτυπώσει την ακριβή στιγμή που ο ήλιος ξεπροβάλλει στον ορίζοντα, το μεταβαλλόμενο τοπίο του φωτός με τον ήχο της άρπας. Είναι μια σπουδή που όμως μπορεί να βγει και έξω από τις μαθητικές αίθουσες.

0: Ακούσαμε την Étude de Concert, σπουδή συναυλίας «Ο Ματών» το πρωί, του Μαρσέλ Τουρνιέ, με την Ιζαμπέλε Μορέτη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε Τρίτο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον ποιητή Γιάννη Αντιόχου, με αφορμή τη νέα ποιητική του συλλογή με τίτλο «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και τη συνάντησή μας με τον Σταμάτη Σχιζάκη, αναπληρωτή υποδιευθυντή, επιμελητή φωτογραφίας και οπτικοακουστικών έργων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με αφορμή τα όσα ωραία συμβαίνουν στην ταράτσα του Cinefix.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης θα συναντήσουμε ένα ποιητή που μοιάζει να καταγράφει με απόλυτη ευαισθησία και σπάνια πυκνότητα λόγου τις ρογμές της εποχής μας. Ο Γιάννης Αντιόχου ανήκει σε εκείνες τις ποιητικές φωνές που δεν χρησιμοποιούν την ποίηση ως καταφύγιο αλλά ως τρόπο να κοιτάξουν κατάματα την ανθρώπινη αγωνία, τη φθορά, τη μνήμη αλλά και την εύθραυστη φύση της ύπαρξης. Αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι η νέα του ποιητική συλλογή «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ένα βιβλίο σκοτεινό και βαθιά ποιητικό, όπου σώματα, μνήμη, ψηφιακά ίχνη, θεολογικά ρήγματα και σπαράγματα ενός κόσμου σε κρίση, συνθέτουν αυτό που ο ίδιος ο ποιητής ονομάζει «μαύρο κουτί της ανθρώπινης εμπειρίας». Στην ποίηση του Αντιόχου το τέλος δεν εμφανίζεται μόνο ως καταστροφή, μοιάζει περισσότερο με μια κατάσταση του σύγχρονου ανθρώπου. Μια αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει βία, όπου η γλώσσα, το σώμα, η πίστη αλλά και η μνήμη διαρκώς δοκιμάζονται. Θα μιλήσουμε μαζί του σήμερα για τις προσωπικές και συλλογικές συντέλειες, για τη σιωπή, την απώλεια, την αντοχή, αλλά και για την ανάγκη της ποίησης να συνεχίζει να καταγράφει όσα δύσκολα αντέχει να πει η εποχή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιόχου. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ αυτή την επικουρία που κάνει στην ποίηση το τρίτο πρόγραμμα.
0: Με μεγάλη χαρά το κάνει αυτό και το τρίτο πρόγραμμα βεβαίως και αγαπάει την ποίηση πολύ. Ο τίτλος «Τις νύχτες ονειρεύομαι συντέλειες» μοιάζει να κουβαλά μια βαθιά υπαρξιακή αγωνία. Τι είναι για εσάς η συντέλεια, είναι ένα τέλος ή είναι μήπως μια μορφή αποκάλυψης?
1: Λοιπόν, αν πρέπει να καθορίσω στα πλαίσια αυτής της συνέντευξης εξ αρχής το θέμα της συντέλειας, θα πω ότι δεν πρόκειται για τη συντέλεια με τις τρομπέτες, την αποκάλυψη και επικά σκηνικά ονειρικά. Στο βιβλίο «Συντέλειες» μιλάω για καθημερινές επαναλαμβανόμενες ήττες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες είναι μία αποκάλυψη λύτρωσης, μία αποκάλυψη αυτού που μας έχει μείνει ως υπόλοιπο, αυτό που έχουμε αφήσει να παραμείνει άταφο.
0: Στο βιβλίο σας η ποίηση μοιάζει να μην παρηγορεί αλλά να καταγράφει τα θραύσματα ενός κόσμου που βρίσκεται σε κρίση. Πιστεύετε ότι η ποίηση σήμερα οφείλει να είναι ανήσυχη? Εγώ νιώθω ότι πάντοτε ήταν.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, αλλά πάλι πρέπει να πάρω μια απόσταση. Η ποίηση δεν οφείλει τίποτα. Διότι όταν αρχίζει να οφείλει η ποίηση, θεωρώ ότι στρατεύεται, ότι παρελάβνει, ότι παίρνει ένα κακό μεγάφωνο. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Τώρα από την άλλη πλευρά, για να το θέσω το θέμα και από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά μπορεί να υπηρετούν ένα στρατευμένο λόγο, δεν μπορεί σήμερα ζώντας να μην ανησυχείς για όλα αυτά που συμβαίνουν. Άρα λοιπόν κατά τη δική μου γνώμη θέλω να πω ότι η ποίηση είναι η τέχνη, είναι το μέτρο, είναι ο λόγος ο οποίος δημιουργεί ένα κάτωπτρο σε αυτό που έχει ραγίσει. Και αυτό νομίζω ότι προσπαθώ να κάνω εγώ ως ποιητής μιλώντας προσωπικά. Πάντως δεν θεραπεύει.
0: Μάλιστα. Δεν το περίμενα αυτό να το ακούσω από εσάς.
1: Ναι, δεν καταρχεί τον πόνο η ποιήση. Δεν είναι...
0: Δεν παρηγορεί.
1: Δεν παρηγορεί. Είναι παυσίπονη, είναι παυσίλυπη, αλλά και μία αναβράζουσα ταμπλέτα παρακεταμόλης 600 μιλιγκράμμ μπορεί να σου πάρει τον πονοκέφαλο.
0: Εντάξει, τι να πω βέβαια, ότι είστε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, της ΜΕΘ, να το πούμε και αυτό, και τόσο πολύ ποιητικά μιλήσατε για την παρακεταμόλη.
1: Το εγκυβωτίζω μέσα στα ποιήματά μου. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω να διαφοροποιηθώ από τον άλλο με αυτό. Είμαι και τα δύο.
0: Είστε και τα τρία, γιατί είστε και μεταφραστής.
1: Είμαι και τα τρία, ναι. Είμαι και τα τρία, συμφωνώ.
0: Γράφετε για ένα κόσμο μεταπολεμικό, όχι κυριολεκτικά, αλλά υπαρξιακά θα έλεγα και πνευματικά. Νιώθετε ότι ζούμε ήδη μέσα σε μια αόρατη συντέλεια?
1: Ναι. Ζούμε μέσα σε μια αόρατη συντέλεια. Όχι επειδή ο κόσμος τελειώνει αύριο. κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος δεν τελειώνει. Δεν θα τελειώσει. Έτσι θέλω να ελπίζω. Άρα εμείς συνεχίζουμε να ζούμε μαζί του. Όμως, ξέρετε, έχω φτιάξει ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαντήσει με 4 ενότητες, συγκεκριμένες, διακριτές. Το μεταπολεμικό τοπίο βρίσκεται στην ενότητα Πυρ. Και αντιλαμβανόμαστε ένα πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά και πολύ κοντά, ο οποίος μπαίνει κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις μας, μας εκπαιδεύει ούτως ώστε να περιμένουμε το χειρότερο. Αντέχουμε αυτή τη θηριωδία που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας, αντέχουμε τα νέα, αντέχουμε τις φαγές, από όπου και αν προέρχονται, από όποιους εισβολείς και αν προέρχονται.
0: Στα ποίηματά σας επανέρχεται έντονα το σώμα, τραυματισμένο, εύθραυστο, εκτεθειμένο. Είναι το σώμα η τελευταία αλήθεια του ανθρώπου?
1: Το σώμα νομίζω ότι είναι το σημείο όπου όλες οι μεγάλες ιδέες σταματούν να παριστάνουν τις μεγάλες ιδέες. Ναι, είναι τραυματισμένο, είναι φθαρμένο, είναι άρρωστο στα ποίηματά μου, είναι εκτεθειμένο. Πολλές φορές είναι επιθυμητικό, ντροπιασμένο, νεκρό, πεισματικά ζωντανό. Αλλά το σώμα για μένα μέσα στο βιβλίο, μέσα στις συντέλειες, είναι το υλικό όριο. Η πληγή, η μνήμη. Μιλάω για πνεύμα, μιλάω για το Θεό, μιλάω για την ιστορία, μιλάω για τον έρωτα. Αλλά στο τέλος νομίζω ότι το σώμα ξέρει. Είναι μέχρι εκεί που εμείς ξέρουμε τι ξέρει το σώμα. Και βέβαια απαντά χωρίς ευγένεια.
0: Η μνήμη στο έργο σας μοιάζει σχεδόν σωματική. Πόσο επώδυνο είναι να θυμάται κανείς? Είναι πρώτον.
1: Είναι. Επώδυνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τη μνήμη τη θεωρώ ως ένα αρχείο, το οποίο δεν ανοίγει αυλαβώς. Δεν πατάω ένα κουμπί για να ανακτήσω καθαρά το παρελθόν. Και σήμερα, που θέλω να το φέρω στο σήμερα, που όλα είναι αποθηκευμένα, αυτό γίνεται ακόμα πιο παράξενο, διότι, ξέρετε, πολλές φορές πάμε να ανασκαλέψουμε τη μνήμη στους ηλεκτρονικούς μας υπολογιστές, όπου εκεί έχουμε περισσότερα ίχνη, αλλά όχι απαραίτητα καθαρότερη μνήμη. Έτσι λοιπόν, η μνήμη επιστρέφει παραμορφωμένη. Σωματική, με μυρωδιές, με λήψεις, με πράγματα που επινοούμε χωρίς να καταλαβαίνουμε, αλλά οι συντέλειες, η μνήμη είναι μια σχεδόν ανατομική πράξη. Δεν μνημονεύω τους νεκρούς, τους ξεθάβω, τους μεταφυτεύω, βλασταίνουμε στο πείμα, μέσα στο σώμα, και αυτό το πράγμα νομίζω ότι με ικανοποιεί, διότι είναι και το σύνορο της τελευταίας μου συνομιλίας. Πολύ σημαντικό ότι έχω κλείσει μέσα τον Έλιοτ, έχω κλείσει μέσα τον Χαρτ Κρέιν με τον οποίο συνομιλώ, έχω κλείσει ένα ποίημα το οποίο πολύ αγαπώ και το οποίο το έχω αφιερώσει στην Τζέννη Μαστοράκη, την οποία άλλωστε την είχα στο νοσοκομείο τον τελευταίο καιρό της ασθένειάς της, και αυτό είναι οδυνηρό. Το κλείσα για να μπορώ να ανασυστήσω τη στιγμή που έγραφα το βιβλίο σε κάποιο μέλλον αυτές ακριβώς τις μνήμες, ατόφιες, άφθαρτες, ακέραιες, με τον τρόπο πάντοτε που γράφονται ποιητικά.
0: Είπα να συνεχίσω έτσι την ροή των ερωτήσεων, αλλά δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω ότι σας έχουν ρωτήσει και πολλοί άλλοι, και είμαι σίγουρη ότι είναι γεγονός ότι ακροβατείτε σε εντελώς διαφορετικές περιοχές της ζωής σας, θέλω να πω. Μιλήστε μου για την καθημερινότητά σας. Θα ήθελα πολύ δημοσιογραφικά να το ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, πώς το κάνετε?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχήν, ξυπνάω πάντοτε στις 6 το πρωί. Αφού ξυπνήσω στις 6 το πρωί, θα καθίσω να πιω τον καφέ μου. Χρειάζομαι πλέον τώρα στα 56 μου τουλάχιστον μία ώρα για να αφυπνίσω το σώμα μου και να το σηκώσω να μπει σε αυτή την αρένα της καθημερινότητας. Θα χρειαστώ περίπου άλλη μία ώρα για να οδηγήσω και να φτάσω με το αυτοκίνητό μου στο δαχτυλίδι του Αμαρουσίου, όπου είναι ο όμιλος στον οποίο υπηρετώ και παρακολουθώ 7 νοσοκομεία ως Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Θα πρέπει να ανταλλάξω 3.400 καλημέρες περίπου με τους εργαζόμενους και άλλες 3.477 με τους συνεργάτες γιατρούς. Αυτό το πράγμα πραγματικά με γιώνει τόσο πολύ στη γη, το οποίο είναι το σωσίβιό μου να μην πνιγώ στη θάλασσα των στίχων μου, διότι πλέον αρχίζω και παλεύω με τον ωκεανό τον οποίο έχω γράψει και έχω συστήσει. Και γι' αυτό προσπαθώ να είμαι ολιγογράφος. Μάλλον είμαι ολιγογράφος. Δηλαδή βγάζω ένα βιβλίο κάθε 3 με 4 χρόνια. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο κυρκάδιος ρυθμός μου.
0: Ναι, αλλά τι βιβλίο. Και συνεχίστε λοιπόν, συγγνώμη.
1: Στη συνέχεια θα κάνω πάρα πολλές διαβουλεύσεις, πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις. Θα κλείσω project, θα φτιάξω project, θα τρέξω και να μιλήσω με διεθνείς επιθεωρητές. Θα ολοκληρώσω με πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι είμαι τελειομανής ως άνθρωπος αυτά τα οποία έχω να ολοκληρώσω στη δουλειά μου και θα γυρίσω σε ένα δώμα στον έκτο όροφο που έχω στον Πειραιά, ο οποίος βλέπει όλο το λεκανοπέδιο, βλέπει την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, και θα μείνω μόνος μου εκεί μέχρι να μπορέσω να κουραστώ και να ξανακοιμηθώ το βράδυ. Γενικώς είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Ήμουν κοινωνικός άνθρωπος, έχω αρχίσει να γίνομαι πολύ μονόχνοτος και πολύ μισάνθρωπος. Νομίζω ότι θα εγκλωβιστώ στο δώμα του Έχτου και θα γράφω ποίηματα.
0: Κύριε Αντιόχου, μάλιστα. Επιστρέφω λοιπόν στη ροή των ερωτήσεών μας μετά από αυτή την απολαυστική πραγματικά περιγραφή. Υπάρχει ένα σκοτεινό αλλά βαθιά ποιητικό τοπίο στη συλλογή σας. Τα λουλούδια, τα οστά, οι πληγές, οι κήποι. Πώς γεννιέται αυτή η εικονοποίηση μέσα σας?
1: Δεν νομίζω ότι είναι αισθητική επαφές του τύπου ας βάλω το οστό δίπλα σε ένα λουλούδι ή το οστό του πνιγμένου Hart Crane μέσα στο φιλντισένιο Κασελάκη στη βιβλιοθήκη μου. Αυτό θα ήταν διακοσμητικό. Στο βιβλίο υπάρχει ένα κεντρικό ποίημα στο οποίο υπάρχει ένας κήπος, ο οποίος κήπος αυτός είναι νεκροφάγος. Τα λουλούδια τρέφονται από τη μνήμη, από τα σώματα, από τα σπαράγματα, από ό,τι δηλαδή αφανίζεται. Στο νεκροφάγο κήπο όσοι χάνονται γίνονται λουλούδια. Αλλά αυτό δεν είναι παρηγοριά, είναι καθαρή βιολογία, είναι μεταφυσική, είναι και φρίκι μαζί, γιατί το χώμα δεν είναι αθώο. Ξέρει ακριβώς τι έχει καταπιεί μες στο βιβλίο μου και με ενδιαφέρει αυτή η μορφή της αισθητικής ή της ομορφιάς, όχι καθαρή ή ύποπτη, η ομορφιά που έχει περάσει από αποσύνθεση. Άρα λοιπόν τα άνθη του βιβλίου δεν είναι άνθη ανθοπολίου.
0: Βέβαια. Σας ενδιαφέρει περισσότερο να φηγηθείτε τον κόσμο, να ρωτιέμαι, ή να αποτυπώσετε αυτό του το ρήγμα?
1: Νομίζω ότι παρατηρώ τον κόσμο, παρατηρώ τις ρογμές και τα ρήγματα ως σημεία όπου κάτι έχει σπάσει και εκεί αρχίζει να φαίνεται το βάθος. Δεν μπορώ να βλέπω γραμμικό, δεν μπορώ να βλέπω έναν οριζόντιο κόσμο, ούτε μπορώ να αναγνωρίζω έναν κάθετο κόσμο. Είναι ένας κόσμος με επαλληλίες όπου έχει ρήγματα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι υπάρχει γραμμική συνέχεια στον κόσμο, ή αν υπάρχει είναι και τραυματισμένη και διακεκομένη και γεμάτη σπασίματα. Γι' αυτό και θεωρώ μία φράση που έχω στο βιβλίο: πριν υπάρξει ο χρόνος υπήρχε η ρογμή, και πριν τη ρογμή η αναμονή της, το οποίο κοουτάρει πάνω στον T.C. Eliot, γιατί για μένα αυτό είναι το βαθιά μεταφυσικό σημείο. Η ρογμή δεν είναι ατύχημα που συμβαίνει μετά, είναι η συνθήκη για να γεννηθεί ο κόσμος. Από εκεί περνά το φως, από εκεί περνά και το σκοτάδι.
0: Στο βιβλίο εμφανίζονται ψηφιακά ίχνη αλλά και εικόνες μιας σύγχρονης αποξένωσης. Πιστεύετε, μάλλον ρητορικό αν θα είναι το ερώτημα, πιστεύετε ότι η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά ή πιο μακριά από τον εαυτό μας?
1: Πρέπει να μιλάμε πλέον για την τεχνολογία ως κάτι το οποίο δεν είναι εξωτερικό από τον άνθρωπο. Είναι ένα εργαλείο που μπορούμε απλώς να το αφήσουμε πάνω στο τραπέζι και να επιστρέψουμε αθώοι σε μια προηγούμενη κατάσταση. Όμως έχει μπει τόσο βαθιά μέσα στον τρόπο στον οποίο κοινωνικοποιούμαστε, θυμόμαστε, που πενθούμε, που επιθυμούμε, που υπάρχουμε. Άρα δεν είμαι βέβαιος αν μας έφερε πιο κοντά ή πιο μακριά στον εαυτό μας. Μάλλον κάνει και τα δύο. Μας φέρνει πιο κοντά στα ίχνη αυτής της μνήμης την οποία καταθέτουμε μέσα σε ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικά νεκροταφεία, bytes, αποτυχημένες ανακτήσεις, και ταυτόχρονα και πιο κοντά στην αλήθεια μας. Το έβαλα όχι για να γίνει το βιβλίο μέσα εισαγωγικά πιασάρικο. Ζούμε 25 χρόνια στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Η γενιά Α θα είναι μια ψηφιακή γενιά. Όλη της η μνήμη θα έχει κατατεθεί μέσα σε ένα συλλογικό δίσκο. Άρα λοιπόν η τεχνολογία είναι τρόπος κοινωνικοποίησης, ολοκλήρωσης ενός ανθρώπου, τον οποίο δεν ξέρω αν θα προλαβούμε να το ζήσουμε, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε τα πρώτα δείγματά του.
0: Βέβαια. Η ποίησή σας έχει έντονη πνευματικότητα, αλλά και μια διαρκή αμφιβολία απέναντι στην μεταφυσική. Υπάρχει ακόμη χώρος για πίστη στο σύγχρονο άνθρωπο?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Έχω σκεφτεί πώς να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση, γιατί συνήθως μου την κάνουν όλοι. Αλλά θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και θέλω να πω ότι γενικώς είμαι ένας πολύ πιστός άνθρωπος, όχι με την έννοια ενός ανθρώπου που ευαγγελίζεται μια εκκλησία, μια πίστη, ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία. Απλά θέλω να πω ότι σε όλα μου τα βιβλία υπάρχει η πίστη ή ο Θεός. Απλά διαδράμοντας τη ζωή μου, ο Θεός τη μία φορά υπάρχει ολόκληρος, στη συνέχεια του βγάζω τα μάτια για να μην βλέπει αυτά που κάνουμε στα πείματα. Τώρα έχει γίνει δόνηση, μία συχνότητα, η οποία όμως μου λέει ότι είναι η επίμονη, η επίπονη αδυναμία μου να κλείσω το ερώτημα, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα και όσοι έχουν βεβαιότητα, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν για το ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα αυτό το ερώτημα, το οποίο μένει ανοιχτό, ολοκληρώνει την ανθρώπινη φύση. Αυτό πιστεύω.
0: Έχετε πει πως η ποίηση λειτουργεί σαν ένα μαύρο κουτί της ανθρώπινης εμπειρίας. Το δικό σας μαύρο κουτί, τι είναι αυτό που καταγράφει?
1: Καταγράφει ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακούστηκε μέχρι το τέλος. Είναι το μαύρο κουτί. Η ποίηση είναι ένα μαύρο κουτί. Δεν σώζει το γεγονός, δεν το διορθώνει, αλλά διασώζει τον ήχο του. Άρα λοιπόν σήμερα το δικό μου μαύρο κουτί καταγράφει πολέμους που παρακολουθώ από την ασφαλή απόσταση του σπιτιού μου. Νεκρούς που γίνονται αριθμοί. Αρρώστους που γίνονται το υλικό της γλώσσας μου. Μνήμες που πάντα επιστρέφουν ως φάλμα. Αρχεία που δεν φορτώνονται. Πίστη που δεν ανοίγει κανονικά. Και κυρίως καταγράφει την ενοχή μου. Ότι βλέπω, ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά συνεχίζω να ζω. Ένοχος βέβαια. Υπάρχει στο τελευταίο ποίημα, το οποίο το έχω γράψει στο αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος πριν φτάσω στη Θεσσαλονίκη για μια εργασία πέρυσι το Πάσχα, μια σύγχρονη και πολύ σκληρή συνθήκη, όπου διαβάζω τίτλους για σφαγές. Διαβάζω το ρωσικό χτύπημα στην Ουκρανία, στην πόλη Σούμι, στο τρόλεϊ. Διαβάζω τη σφαγή της Γάζας, αλλά δεν ανοίγω τα άρθρα. Διαβάζω μόνο τους τίτλους και επιβιβάζομαι. Αυτό μέσα στην εποχή μας αλλάζει όλη την γεωγραφία, όλη τη χειρονομία. Είναι μια γνώση, μια πληροφορία που την έχω, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στη συμπεριφορά μου. Και αυτό είναι τρομακτικό.
0: Έτσι είναι, όπως το περιγράφετε. Πόσο σας έχει επηρεάσει η επαφή σας, αυτή η επαφή με το χώρο της εντατικής θεραπείας, στον τρόπο που βλέπετε όμως τη ζωή, το σώμα, αλλά και τη φθορά του, την ίδια του τη φθορά?
1: Η εντατική θεραπεία είναι ο πιο μεταφυσικός χώρος μέσα στο σύστημα υγείας. Μονάδες εντατικής θεραπείας, βέβαια. Είναι ένας χώρος όπου όλες οι αφαιρέσεις τελειώνουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ως γενική ιδέα, υπάρχει το σώμα, η αναπνοή, ο ρυθμός, η πίεση, το οξυγόνο, η μηχανική υποστήριξη, η αναμονή της αποσωλήνωσης, η απόφαση για τη συνέχιση ή μη της υποστήριξης. Και επειδή αυτή ήταν η καθημερινότητά μου και είναι η καθημερινότητά μου, για μένα είναι ένας τόπος εξαιρετικά ασφαλής, γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι και ένας τόπος φρίκης, γιατί εγώ ως ποιητικό υποκείμενο θέλω να πω ότι συλλέγω τον πόνο των άλλων και κάνοντάς με ανθεκτικότερο, σοφότερο, αλλά καθόλου αθωότερο ή ελαφρύτερο. Γιατί όταν γράφω τον πόνο του άλλου, κάτι παίρνω, κάτι λέει λατό. Δεν είναι αθώο αυτό. Η εντατική λοιπόν με έμαθε ότι η ζωή είναι και μηχανική και ανεξήγητη και υλική και βαθιά μεταφυσική και ότι η φθορά έχει ήχο. Όποιος τον έχει ακούσει δεν τον ξεχνά εύκολα και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου ο ποιητής που τον έχει ακούσει δεν μπορεί να γράφει ανέμελα.
0: Στην ποίησή σας υπάρχει μια αίσθηση ότι ο άνθρωπος συνεχίζει να στέκεται όρθιος ακόμη και μέσα στα ίδια τα ερείπια. Είναι τελικά η αντοχή μια μορφή ελπίδας?
1: Η αντοχή δεν ξέρω αν είναι μορφή ελπίδας. Εγώ την έχω χαμηλόφωνη, κουρασμένη και λίγο βρώμικη. Την έχω απλά για να λέω είμαι ακόμα ζωντανός, για να επιβιβάζω όσες λέξεις μου έχουν απομείνει. Και δεν το λέω αισιοδοξία, γιατί η αισιοδοξία είναι απλώς έλλειψη πληροφόρησης. Συνεχίζω, η ελπίδα αυτή είναι συνεχίζω ενώ ξέρω, ενώ έχω δει, έχω χάσει, έχω καταλάβει αρκετά πράγματα περνώντας το μισό της ζωής μου και δεν με σώζει απαραίτητα, δεν είναι θριαμβευτική η ελπίδα στα βιβλία μου, αλλά είναι υπαρκτή και είναι η μόνη που μπορώ να εμπιστευθώ ως αντοχή.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της σιωπής στην ποίηση? Είναι αυτά που δεν λέγονται και αυτά είναι τελικά πιο σημαντικά από εκείνα που γράφονται?
1: Κάθε φορά που τελειώνω τα βιβλία μου νομίζω ότι ευτυχώς Θεέ μου θα με κάνεις να σοπάσω και να μην ξαναγράψω κάτι άλλο. Γιατί νομίζω ότι έχω φτάσει σε μια τελείωση της γλώσσας μου. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι πολλές φορές η γλώσσα μου δεν μου φτάνει για να περιγράψω αυτό που θέλω ποιητικά ή δεν έχω εγώ την απαραίτητη συσκευή για να το περιγράψω αυτό ποιητικά. Τα σημαντικότερα πράγματα στο βιβλίο δεν λέγονται ευθέως, κυκλοφορούν γύρω από τις λέξεις και η σιωπή μέσα στην ποιήση είναι να μπορεί να καταφέρει ο ποιητής να κάνει τον αναγνώστη να σκεφτεί τον εαυτό το ποιητικό υποκείμενο μέσα στο ποίημα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τα ποίηματα οφείλουν να έχουν παύσεις, οφείλουν να έχουν σιωπές, οφείλουν να μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης μας ενδιαφέρει.
0: Μεταφράζετε μεγάλες ποιητικές φωνές όπως τη Σιέλιο, τη Σιλβία Πλάθ, Άννα Ακμάτοβα. Πώς συνομιλούν αυτές οι φωνές με τη δική σας ποιητική διαδρομή? Πόσο πολύ δύσκολο είναι να γίνεται αυτό, η αλήθεια είναι?
1: Καταρχήν δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο.
0: Αλήθεια.
1: Τι εννοώ είναι εύκολο? Κάθε ποιητής ο οποίος θέλει να προσεγγίσει το έργο ενός ξένου ποιητή από το δυτικό κανόνα, κυρίως από τα αγγλικά, έτσι κι αλλιώς, πηγαίνει και πειραματίζεται, μεταφράζει. Το ότι μου βγήκανε λίγο καλύτερες οι μεταφράσεις σε μένα και εκδοθήκανε μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, διότι δεν είμαι επαγγελματίας μεταφραστής. Όμως αυτούς που επιλέγω να μεταφράσω είναι άνθρωποι με τους οποίους έχω προηγούμενα ή έχω επόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα ο T.C. Eliot είναι για το μέτρο, την παράδοση, το ρυθμό, την ακριβολογία του. Μαζί με τον πατέρα ποιητή, το Σεφέρι βέβαια, που διαβάζουμε και τους θεωρώ εισάξιους και πολύ συγγενείς. Μετά είναι ο Crane. Ο Crane είναι ένας σημαντικός Αμερικανός ποιητής, αυτόχειρας του 20ου αιώνα, και μετά ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι αυτόχειρες ποιητές του 20ου αιώνα, Πλάθ, Σέξτον, Ράνταλ Τζάρελ κλπ. Ταυτόχρονα έχω μεταφράσει ένα πολύ σημαντικό σαμάνο ποιητή μεταφυσικό, τον άντρα της Σίλβια Πλάθ, τον Ντερ Χιούς, ο οποίος είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός ποιητής, ο δαφνοστεφής ποιητής της Αγγλίας, ο οποίος βέβαια είχε μια άτυχη ζωή να του αυτοκτονήσει η Σίλβια, να του αυτοκτονήσει η Έζια. Βέβαια εντάξει, τα καλά τα κατάφερε, διότι τον έκλεισε στο καβούκι του η τρίτη του γυναίκα που ήταν νοσηλεύτρια στο ΕΣΥ, στο NHS της Αγγλίας, και τον νοσήλευσε με τη λευχαιμία μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Αν έπρεπε να κρατήσετε μία φράση έτσι για να κλείσουμε, αφού βέβαια μας διαβάσετε ένα ποίημα που θα ήθελα πολύ, αν έπρεπε λοιπόν να κρατήσετε μία φράση ως πυρήνα αυτής της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Τις νύχτες, ονειρεύομαι συντέλειες», ποια θα ήταν αυτή?
1: Νομίζω ότι θα απαντήσω κλισέ, θα απαντήσω με στίχο που περιλαμβάνει συντέλειες. Θα πω αυτό που γράφεται στο ποίημα «Ανάποδα κοιμούνται οι πεθαμένοι». Οι συντέλειες που ονειρεύομαι δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα μυστικά όλου του κόσμου σε κοινή θέα.
0: Θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα ποίημα πριν κλείσουμε?
1: Ναι. Θα διαβάσω ένα ελπιδοφόρο ποίημα, το οποίο ανήκει μέσα, ελπιδοφόρο ποίημα, το οποίο ανήκει μέσα στην τελευταία ενότητα, στο σύνταξες ή δεν υπάρχεις. λέγεται «Φωτογραφίες από τον Άρη». Βλέπω σε μια φωτογραφία της NASA το ηλιοβασίλεμα στον πλανήτη Άρη. Έχει ένα άλλο χρώμα. Θα μπει πατίνα στον ξηροπάγο του ουρανού. Μια κιανή χρωματική παλέτα διαρκείας που μοιάζει με το γήινο λυκόφως όταν η σκόνη της ερήμου σκεδάζεται ψηλά ή όταν τις κρύες μέρες του χειμώνα τα σύννεφα λάμνοντας παγωμένα σέρνουν την κουκούλα της νύχτας σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Έχει την ίδια θλίψη. Σε αυτή τη φωτογραφία, εκτός από τον ήλιο που δει, κανείς δεν αναγνωρίζει ούτε την περιοχή της Αιωλίδας, ούτε τον κρατήρα Γκέιλ. Ακολουθεί δε πλήθος σκοτεινών αποτυπώσεων με τοπογραφικά ψευδόνυμα του Αριογράφου Σκιαπαρέλη. Μεγαλησύρτης, Ελλάς, Ιδουμαία, Θαρσής, Στίγα, Κέρβερος, Όρος Όλυμπος, Υπερβόρειος Λαβύρινθος, Γη της Αρκαδίας, Λίμνη του Ισμηνία, Λόφη της Ουτοπίας. Όσοι δεν παρακολουθούν τα νέα από τον Άρη ή παραχώνουν νεκρούς πολεμώντας ελασπότοπους και ορίγματα, δεν έχουν την παραμικρή υποψία πως το πεπρωμένο μας είναι τ' άστρα. Προσπερνούν τις εικόνες μηχανικά, υποπτευόμενοι στα σκοτεινά περιθώρια διαφανείς λίμνες, μαύρες φλέβες, σκοτεινούς ωκεανούς και θαλασσινά μετέωρα, πυρηγενή πετρώματα του Grand Canyon, αποτυπώσει της μπλε ώρας μέσα από τους θερμοπίδακες του ηρωδίζοντος ματιού της λίμνης Yellowstone, το αποψηλωμένο τοπίο κάποιου μισόζυστου πυρηνικού αντιδραστήρα της γυραιάς Υπήρου, μια μελανιά στο μάτι του Θεού. Οι πιο προσεκτικοί υπενήσονται το θαύμα, με τον ίδιο τρόπο που ο πατέρας μου με έμαθε να μετράω πόσα δευτερόλεπτα μετά τη λάμψη της αστραπής ακούγεται η βροντή προστατεύοντάς με από τη θύελα. Παιδί, αυτό μου φαινόταν μεγαλοφιές. Σήμερα απλώς το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο, αφήνοντας νήξεις για τον κεραυνό που μου οδήγησε σε μια καριέα κατάρρευση, μετατρέποντας την καρδιά μου σε μια φυλακή σκοτεινής ύλης που δεν χορταίνει το κενό της, μα αναρριγεί σαν τρεμόσβηστη φλόγα για δυο πύχες φωτός στα νόφλη του στερεώματος. Δεν είναι εποχή για άστρα που δύσκολα τα αγγίζεις. Ωστόσο, ένα ηλιοβασίλεμα, είτε στον Άρη είτε στη Γη, δεν είναι τίποτα άλλο από το πανοπτικό μας καθαρτήριο. Ένας μηχανισμός υπόμνησης, μια νήξη εξουσίας, πως κάθε δύση μπορεί να είναι και η τελευταία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιόχο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το βιβλίο και σε αυτό το βιβλίο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως να καταχρεωστώ άλλο ένα λεπτό, να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για την προμετωπίδα την οποία έχει φτιάξει η Λίδα Κοντογιανοπούλου μέσα σε αυτό το βιβλίο και η οποία την έφτιαξε έχοντας διαβάσει το βιβλίο. Και γι' αυτό την ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης θα μιλήσουμε για τον κινηματογράφο όχι μόνο ως προβολή εικόνων, αλλά ως μια εμπειρία χώρου, μνήμης και συλλογικής θέασης. Τα τελευταία χρόνια η ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του αθηναϊκού καλοκαιριού. Εκεί όπου ο κινηματογράφος συναντά τη σύγχρονη τέχνη, την πόλη και τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας. Εκεί λοιπόν γεννιέται μια εμπειρία που μοιάζει ταυτόχρονα οικία και βαθιά κινηματογραφική. Το Cinefix δεν λειτουργεί απλώς ως θερινός κινηματογράφος, είναι ένας χώρος συνάντησης εικόνων, ιδεών και ανθρώπων. Ένας τόπος όπου η κινούμενη εικόνα συνομιλεί με την αρχιτεκτονική, τη μνήμη της πόλης, αλλά και με τα ερωτήματα της σύγχρονης τέχνης. Καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Σταμάτης Χιζάκης, επιμελητής φωτογραφίας και οπτικοακουστικών έργων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Μαζί του θα συζητήσουμε για τη δύναμη της συλλογικής θέασης σε μια εποχή μοναχικών ίσως οθονών, για τη σχέση κινηματογράφου και εικαστικών τεχνών, αλλά και για το πώς μια ταράτσα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό πολιτιστικό καταφύγιο μέσα στο ζεστό καλοκαίρι της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή. Νομίζω ότι περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
0: Χαίρομαι. Το Cinefix στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έχει πλέον αποκτήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, είναι γεγονός, μέσα στο αθηναϊκό ζεστό καλοκαίρι. Τι ήταν αυτό που θέλατε εξ αρχής να δημιουργήσετε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο μουσείο προσπαθούμε να έχουμε δημόσιο πρόγραμμα σε διάφορα μέρη μέσα στο κτίριο και έξω από το κτίριο και σε εξωτερικούς χώρους και σε άλλες συνεργασίες. Πραγματοποιούμε δηλαδή δημόσιες δράσεις με κάθε τρόπο και σε κάθε χώρο, πειραματικά κάποιες φορές, και άλλες φορές θέλουμε μια βεβαιότητα και σταθερότητα. Νομίζω ότι από τη σύλληψη του το μουσείο και το κτίριο Fix, ήδη από την ιδρυτική διευθυντήρια την Άννα Καφέτση που χάσαμε πρόσφατα, υπήρχε η ιδέα των προβολών, των δημόσιων προβολών. Κάναμε δημόσιες προβολές στο ΟΔΙΟ, σε διάφορους χώρους με τους οποίους συνεργαζόμασταν. Στο νέο κτίριο για χρόνια η ιδέα είναι των δημόσιων προβολών. Κάναμε δημόσιες προβολές στο ΟΔΙΟ, σε διάφορους χώρους με τους οποίους συνεργαζόμασταν. Στο νέο κτίριο

0: Χρειάζεται αυτή η ανάσα του εξωτερικού δροσερού χώρου κάτω από τον ουρανό, όπως φαίνεται και από την παράδοση που έχουμε σε θερινούς κινηματογράφους αυτή την πόλη. Και από το πρόγραμμα φαίνεται πως αυτός ο χαρακτήρας του Cinefix δεν προκύπτει μόνο από την σχέση των προβολών με το εκθεσιακό μας πρόγραμμα, αλλά και από τη σχέση με την συλλογή. Αλλά αυτό που βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω είναι ο τρόπος που δείχνουμε τις ταινίες μέσα σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από την σύγχρονη τέχνη και την επιμέλειά της, φροντίζοντας αυτές τις προβολές να είναι μια ξεχωριστή και κοινωνική εμπειρία, όπως το είπατε.
1: Η εμπειρία αυτής της κινηματογραφικής προβολής είναι διαφορετική από ό,τι κατάλαβα στο τηλέφωνο που μιλήσαμε λίγο πριν έρθετε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Γιατί συμβαίνει πρώτον απέναντι από την Ακρόπολη και μέσα στον ανοιχτό αθηναϊκό ουρανό, αλλά και γιατί, όπως μου περιγράψατε, υπάρχει μία κίνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το αυστηρό, το ότι βλέπω σινεμά και μην μιλήσετε, μην πείτε τίποτα. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την άνετη, άνετο μοντέλο θέασης το έχουμε.
1: Χάρηκα γι' αυτό που άκουσα, να ξέρετε, στο τηλέφωνο πάρα πολύ.
0: Υπάρχει, ίσως το κοινό συμπεριφέρεται πιο ελεύθερα. Μπορεί να μετακινήσει τις καρέκλες και να κάνει τα δικά του πηγαδάκια. Κάποιοι κάθονται σε μαξιλάρια τα οποία βρίσκουν στο χώρο και τα τοποθετούν με τον δικό τους τρόπο. Νομίζω χαρακτηριστικό είναι από την αρχή που είχαμε την υποστήριξη της μπίρας Fix για χορηγικές μπίρες, το οποίο συνεισφέρει πολύ σε μια καλή διάθεση. Οπότε για μας είναι ο τρόπος που αλλάζει. Είναι σημαντικό που τα περισσότερα έργα που παρουσιάζουμε, ανεξάρτητα από το αν είναι εμπορικός κινηματογράφος ή βίντεο τέχνη ή κάποιο σύγχρονο πολυμεσικό οπτικοακουστικό θέαμα ή κάποιο έργο το οποίο μπορεί να παρουσιάζεται και την ίδια περίοδο στο μουσείο σαν βίντεο εγκατάσταση και το φέρνουμε πάνω στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή έχουμε καλέσει κάποιον επιμελητή οπτικοακουστικό να μας παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα. Όλα αυτά παρουσιάζονται μέσα με τον δικό τους τρόπο. Έχουμε μια εισαγωγή, καμιά φορά έχουμε κάποιο καλεσμένο και έτσι κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι
0: και
1: ωραίο, μια εμπειρία.
0: Και πιο κοινωνικό σίγουρα.
1: Πολύ ωραία. Στις επιλογές σας φαίνεται να σας ενδιαφέρει σίγουρα όχι μόνο η αφήγηση, αλλά και η σχέση της εικόνας με το χώρο, τη μνήμη αλλά και την πόλη. Τι κάνει ένα έργο κατάλληλο για το Cinefix, αναρωτιέμαι.
0: Η αλήθεια είναι αυτό που μας νοιάζει πάρα πολύ είναι το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε να έχει σχέση με το εκθεσιακό και το συλλεκτικό πρόγραμμα του μουσείου στο σύνολο. Δεν είναι ότι αυστηρά πάντα είναι στη θεματική μιας έκθεσης ή ότι από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος ακολουθούμε μια συγκεκριμένη θεματική. Είμαστε σε διάλογο με οτιδήποτε συμβαίνει στο μουσείο και επίσης έχουμε και ένα περιθώριο και μια ελαστικότητα στο να κάποιες φορές όταν συμβεί κάτι αρκετά σημαντικό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Μας ενδιαφέρει σίγουρα η θέση. Είναι μια επιτόπια, έχουμε την ιδέα της επιτόπιας πρακτικής. Βασικά η αλήθεια είναι ότι σίγουρα δημιουργούνται σχέσεις με το περιβάλλον ακόμα και αν δεν το περιμένουμε, γιατί είναι αρκετά έντονο. Έχουμε για παράδειγμα και στον κύκλο εκθέσεων What If Women Rule the World, και αν γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, και στο κύκλο Why Look at Animals, γιατί να κοιτάμε τα ζώα, είχαμε ένα πρόγραμμα το οποίο σχετιζόταν με τις εκθέσεις, με τις κύριες εκθέσεις. Έχουμε ένα σχετισμό με τη συλλογή και έχουμε και ταινίες οι οποίες μπορεί να πρωτοπαρουσιάζονται ή να παρουσιάζονται ξανά με προσκεκλημένους καλλιτέχνες και δημιουργούς και να σχετίζονται με τη συλλογή.
1: Μάλιστα. Σε ένα από τα προγράμματα του Cinefix χρησιμοποίησατε τον τίτλο «Τα ερείπια στην πλάτη μας». Τι σημαίνει αυτή η φράση, κύριε Σχιζάκη?
0: Ναι, έχει να κάνει λίγο με αυτή τη συνθήκη στην Αθήνα, όπου ίσως το αρχαιολογικό, το βάρος της αρχαιότητας και της ιστορίας είναι παντού γύρω μας, έτσι, και το Cinefix έχει αυτή την περίεργη συνθήκη όπου κοιτάς μια οθόνη κινηματογράφου και κοιτάς σύγχρονη τέχνη και από πίσω υπάρχει το παρελθόν

0: που έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ακρόπολη, η οποία είναι πάρα πολύ, φαίνεται πάρα πολύ δίπλα και πάρα πολύ και δεσπόζει στον ουρανό, τη ιδιαίτερα τον νυχτερινό. Και αυτό το πρόγραμμα είχε μια σειρά από έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που κοιτάνε τις λεπτομέρειες της σύγχρονης πόλης δίπλα στο παρελθόν της.
1: Πώς συνομιλεί η Αθήνα με τις προβολές, είναι απλώς φόντο ή λειτουργεί ως ένας ακόμη χαρακτήρας της εμπειρίας? Φαντάζομαι ότι λειτουργεί έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι εκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να...
1: Αναπόσπαστο μέρος.
0: Ναι, δεν μπορείς να το απορρίψεις. Νομίζω και η ίδια συνθήκη της εξωτερικής θέας και του θερινού κινηματογράφου είναι κάτι πάρα πολύ αθηναϊκό ή ελληνικό.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό και νομίζω ότι έχει αγαπηθεί τόσο πολύ σαν πρόγραμμα. Έτσι, έχουμε μια σειρά από επιτυχίες και στα 2 χρόνια, πάρα πολλές προβολές sold out. Είμαι παραπάνω από το αναμενόμενο προσέλευση. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και το συνεχίζουμε.
1: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης συνδέεται με τη σύγχρονη τέχνη βεβαίως. Πώς βλέπετε τη σχέση του κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού έργου με τις εικαστικές πρακτικές?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο κινηματογράφος είναι μια εικαστική πρακτική. Δεν κάνουμε αυτή την διαφοροποίηση. Βλέπουμε δηλαδή την οπτικοακουστική παραγωγή σαν σύγχρονη τέχνη. Και έτσι λοιπόν στο πρόγραμμά μας μας ενδιαφέρει περισσότερο το τι θα δείξουμε, όχι τόσο πολύ από ποιο χώρο προέρχεται. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή αν είναι κάτι το οποίο προέρχεται από τον χώρο του εμπορικού κινηματογράφου ή έχει πραγματοποιηθεί από έναν εικαστικό καλλιτέχνη ή αν κυκλοφορεί μέσα από ένα δίκτυο διανομής κινηματογραφικών ταινιών. Περισσότερο μας ενδιαφέρει ο διάλογος που δημιουργεί με τα θέματα που μας απασχολούν.
1: Είσαστε όμως ανοιχτοί προς τις θεματικές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εικόνες είναι γεγονός ότι καταναλώνονται γρήγορα, μοναχικά, οθόνες κινητών. Μπορεί ακόμη μια συλλογική προβολή να δημιουργήσει μια κοινότητα? Υπάρχει, πιστεύετε, αυτή η δύναμη?
0: Νομίζω ότι είναι οπωσδήποτε συμβαίνει. Είναι μέρος του ζητούμενου του συνεθήκης, κοινωνική εμπειρία. Είπα και πριν ότι μπορεί να δείχνουμε και έργα από την ίδια περίοδο που παρουσιάζονται σε μορφή εγκατάστασης μέσα στις εκθέσεις του μουσείου. Αυτό να το φανταστούμε ότι έρχεται κάποιος σε μια εκθέση του μουσείου, μπαίνει σε ένα μαύρο κουτί, σε ένα μαύρο δωμάτιο, έχει την μοναχική εμπειρία του θεατή μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης. Με την λογική ότι ακολουθεί αυτό στο ρυθμό του και η έκθεση είναι σχεδιασμένη για πολλές ατομικότητες οι οποίες απορροφούν ή σχετίζονται με τα έργα με το δικό τους ρυθμό. Αυτό είναι το μοντέλο μιας έκθεσης. Γιατί να το δείξουμε λοιπόν, γιατί να δείξουμε κάτι το οποίο βρίσκεται εκεί στο Cinefix? Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η άλλη εμπειρία που είναι πιο κοινωνική.
1: Βέβαια, δεν συγκρίνεται. Για να είμαι ειλικρινής, το πρώτο με το δεύτερο. Δεν ξέρω, το λέω έτσι.
0: Είναι
1: άλλη εμπειρία. Είναι άλλη εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι έτσι ότι το νιώθεις ότι πόσο διαφορετική είναι η ατομική εμπειρία από την κοινωνική. Ξέρεις ότι ένα μέρος του κοινού συντονίζεται με αυτό που βλέπει και μεταξύ τους, από τις ανάσεις τους, τα επιφωνήματα, τον τρόπο που φεύγουν στο τέλος. Κάπως η εμπειρία τροφοδοτείται πολλές φορές από το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν την ίδια εμπειρία ταυτόχρονα.
1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς, είπαμε και κάτι βέβαια νωρίτερα, πόσο σημαντική είναι για εσάς η επιλογή των έργων, το να προβάλλονται έργα που δεν ανήκουν απαραίτητα σε αυτό το εμπορικό, θα λέγαμε, κινηματογραφικό κύκλωμα?
0: Ναι, ας το διευκρινίσουμε έτσι. Εμείς έχουμε μια καλή σχέση με τις εταιρείες διανομής. Έχουμε επικοινωνία με πολλές εταιρείες παραγωγής, οι οποίες αντιλαμβάνονται και ποια είναι η σημασία του να παρουσιαστεί ένα έργο σε ένα μουσείο, ενώ συχνά συνεργάζονται απευθείας με τους ίδιους τους δημιουργούς, αφού δεν υπάρχει πάντα κάποιος οργανισμός από πίσω για να υποστηρίξει το έργο τους, πέρα από το στούντιο του καλλιτέχνη ή τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Αλλά όπως και με τις εκθέσεις, προσαρμοζόμαστε στο μοντέλο χρηματοδότησης και διανομής του καλλιτέχνη. Με γνώμονα το

0: τι θέλουμε να δείξουμε, όχι το τι είναι εύκολο να βρούμε. Έτσι, και εφόσον δεν είναι κερδοσκοπικός και ο σκοπός που δουλεύουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταλήξαμε σε ένα εισιτήριο στο Cinefix στα 4 ευρώ, όχι για να καλύψουμε τα έξοδα που δεν καλύπτονται.
1: Είναι συμβολικό το ποσό.
0: Είναι περισσότερο για να διαχειριστούμε τις θέσεις και τις καρέκλες. Γιατί έτσι όπως φαίνονταν από τις δράσεις που οργανώναμε όταν ήταν δωρεάν, έπαιρναν κάποιοι πάρα πολλά εισιτήρια και μετά απλά δεν ερχόντουσαν. Τώρα κάπως αυτό το συμβολικό δημιουργεί μια δέσμευση. Και παρόλο που δεν είναι κερδοσκοπικό, αυτό που θέλω να πω και είναι σημαντικό είναι ότι όσοι συμμετέχουν, με όσους καλλιτέχνες συνεργαζόμαστε, φροντίζουμε να αμείβονται ανεξάρτητα από το τι υποστήριξη έχουν από πίσω στο διοικητική για την προβολή του έργου τους.
1: Έχει μια λογική αυτό. Είναι γεγονός. Βάζει κάποια πράγματα σε τάξη, θα λέγαμε. Υπάρχει κάποια προβολή κάποια στιγμή έτσι στο Cinefix που σας έχει μείνει προσωπικά ξέχαστη?
0: Ναι, θα μπορούσα να ξεχωρίσω πάρα πολλές. Δηλαδή σχεδόν σε κάθε... έχω βρεθεί σχεδόν σε όλες τις προβολές και σχεδόν όλες τις θυμάμαι. Αλλά αυτό που κάπως μου βγαίνει πάρα πολύ έντονο είναι πως με εκπλήσει το κοινό, γιατί δεν είναι το τυπικό κοινό του μουσείου και αυτό πάντα το χαίρομαι. Ίσως ακόμα και φορές παρουσιάζουμε πιο ασυνήθιστα έργα. Ίσως και τελικά είναι και μύθος ότι το ευρύτερο κοινό δεν ενδιαφέρεται για τη σύγχρονη τέχνη, ότι υπάρχουν δύσκολα και εύκολα έργα. Γενικά, αν δείχνει κάτι όπως πρέπει, το κοινό το προσλαμβάνει με τον τρόπο του. Οπότε ας μην σταθούμε σε αυτό. Με συγκίνησε πάρα πολύ μια φορά που είχαμε κάνει μια συνεργασία με το Athens Pride, η οποία θα επαναληφθεί και φέτος στις 5 Ιουνίου.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Είχε παρουσιαστεί η ταινία του Ιωσή Βαρδάκη, Ακουέ Αμφί, ιστορία μιας επανάστασης, να κοιμάμαι στο στήθος του, όπου ήταν πάνω από 250 άτομα και πραγματικά είχαμε απλώσει μαξιλάρια και φέραμε όλους καρέκλες για να μην μείνει κανείς απ' έξω. Άλλη μια φορά που θυμάμαι ήταν, είχαμε παρουσιάσει μια σειρά έργων του Ντρέαν Τζενελή και μετά το τέλος του πρώτου έργου που είχε έτσι έντονη μουσική, μια μικρή παρέα άρχισε να χορεύει. Έτσι είναι χαρακτηριστικό και το πόσο ωραία είναι και διαφορετική είναι η συνθήκη στο Cinefix. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό ήταν τη βδομάδα που είχε πεθάνει ο Μπιλ Βιόλα, πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Αλλάξαμε το πρόγραμμα για να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα με τα βίντεο που έχουμε στη συλλογή και ήρθε πλήθος κόσμου και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Είναι ωραίο που παρακολουθείτε και την επικαιρότητα. Είναι γεγονός και είστε update σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο πρόγραμμα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης βλέπουμε συχνά έργα που αγγίζουν τη μνήμη, την ταυτότητα, την πόλη και το σώμα. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη τέχνη σήμερα γίνεται όλο και πιο υπαρξιακή?
0: Δεν το πιστεύω γιατί δεν ξέρω. Ίσως αν έκανα μια έρευνα γι' αυτό ίσως να απαντούσα, αλλά χρειάζονται κάποια δεδομένα γι' αυτό. Αυτό που νομίζω ότι αλλάζει πολύ είναι ο τρόπος που βλέπουμε την τέχνη, έτσι, και όχι μόνο η τέχνη. Και σίγουρα πάμε προς μια πιο πολύπλοκη θεματική προσέγγιση και όχι τόσο σε μια προσέγγιση βάση μέσου ή μια τυπολογία της τέχνης. Οπότε αν αυτό που λέτε αφορά όλη την τέχνη που παράγεται ή μόνο αυτό το μέρος της τέχνης που μας ενδιαφέρει εμάς τους δύο εδώ μέσα, αυτό δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ. Εμένα σίγουρα με ενδιαφέρει αυτό πιο πολύ, αλλά αν είναι χαρακτηριστικό μιας συνολικότερης τάσης, αυτό δεν μπορώ να το πω.
1: Θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να έρθουμε, για το ποιες μέρες είναι οι προβολές?
0: Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κάθε Πέμπτη το βράδυ.
1: Στις 9.
0: Στις 9 αρχικά, γιατί πριν τις 9 υπάρχει
1: ακόμα και το φως.
0: Αρκετό φως, ενώ από τον Αύγουστο οι προβολές γίνονται 8.30 και 8 σταδιακά, ώστε να μπορούμε να δείξουμε και ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται κάποιος να κλείσει εισιτήριο διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του μουσείου, αν και μπορεί να
1: και να δει
0: κάνει,
1: και το πρόγραμμα.
0: Ναι, και κάποιες... κάποια λεπτά πριν ή την ίδια μέρα της προβολής μπορεί να πάρει και από τα εκδοτήρια εισιτήριων του μουσείου και μετά απλά πρέπει να προχωρήσει προς την ταράτσα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και ξεκινάμε από το τέλος του Αυγούστου πάλι
1: μέχρι
0: και τον Οκτώβρη, ανάλογα με τον καιρό, εννοείται ότι όποτε προκύπτει κακοκαιρία μέσα στο διάστημα το καλοκαιρινό, βρίσκουμε εσωτερικό χώρο για να κάνουμε την προβολή.
1: Α, δεν διακόπτεται λοιπόν. Δεν σταματάει λοιπόν η προβολή. Μάλιστα.
0: Όχι,
1: ακυρώνεται. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Το έχουμε. Έχουμε βρει τρόπους να το λύνουμε αυτό, γιατί.
1: Και σας έχει συμβεί βεβαίως.
0: Ναι, έχει συμβεί αρκετές φορές. 2-3 φορές.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και είναι όντως πολύ σημαντικό να θέλεις να πας σε ένα θερινό κινηματογράφο, αλλά οποιαδήποτε στιγμή αυτό να μπορεί να αλλάξει και να μείνεις σε αυτό τον πολύ ωραίο χώρο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Πολύ ωραία. Αν θα έπρεπε να περιγράψετε το Cinefix με μία μόνο εικόνα ή με ένα συνέστημα ή με μία φράση, ποια θα ήταν αυτά?
0: Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Ας έρθουν οι ακροατές να αποφασίσουν μόνοι τους μια οποιαδήποτε Πέμπτη το βράδυ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά όλοι θα έρθουμε στο Cinefix, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κάθε Πέμπτη βράδυ, τις καλοκαιρινές Πέμπτες, αλλά και τις φθινοπορεινές.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν μέχρι μέσα ή τέλη Οκτωβρίου, ανάλογα βέβαια την εποχή, ανάλογα το καιρό, θα είστε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό, θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούσαμε ένα μάρς για την τελετή των Τούρκων από τον Jean-Baptiste Lully. Από τα πιο χαρακτηριστικά είδη του γαλλικού μπαρόκ είναι τα λεγόμενα κομμάτια χαρακτήρα, που παρουσιάζουν κάποιο όνομα, μια διάθεση ή ένα τοπονύμιο. Ο μουσικός αλλά και ο ακροατής πρέπει σχεδόν να μαντέψει το χαρακτήρα του έργου. Τα δάκρυα, Le Pleur, από τον μεγάλο μέτρ της Violas da Gamba, Jordi Savall, σε ένα κομμάτι του Saint-Colombe.

Η ταινία έκανε πάταγο στις αρχές του 1990. Ήταν η πρώτη ταινία αφιερωμένη στο γαλλικό μουσικό μπαρόκ και ακόμα πιο συγκεκριμένα στη Βιολάντα Γκάμπα. Δεν είναι άλλη από την ταινία του Αλάν Κορνό, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πασκάλ Κινιάρ με τίτλο «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Πραγματεύεται τη ζωή του μεγάλου μέτρ της Βιόλας Νταγκάμπα Σεν Κολόμπ και τη σχέση του με τον μαθητή του Μαρέν Μαρέ. Πρωταγωνιστούν ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ και ο γιος Γκιγιόμ, καθώς και η Αν Μπροσέ. Την ταινία παρακολούθησαν μόνο στη Γαλλία το 1991 πάνω από 2 εκατομμύρια θεατές. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Τζόρντι Σαβάλ, ενώ το CD γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία από το 1990 μέχρι και τις μέρες μας.

ένα κομμάτι αφιερωμένο στην γνωστή Παρισινή εκκλησία της Σεντ Ζενεβιέβ. Αντιπαρατίθενται ένα βιολί, μία βιολά ντα γκάμπα και ένα τσέμπαλο επίσης όρης.

Hubert Leblanc στα 1740, στην υπεράσπιση της βιόλας δαγκάμπα έναντι του βιολιού και του βιολοντσέλου, γράφει: «Η αυτοκρατορία της βιόλας εγκαθιδρύθηκε από τον πατέρα Μαρέν Μαρέ. Ο Φορκερέ απλά πρόσθεσε κάτι στην αυτοκρατορία αυτή. Λέγεται μάλιστα ότι ο Μαρέ έπαιζε σαν άγγελος και ο Φορκερέ σαν διάβολος». Από τον Αντουάν Φορκερέ, τη Σουίτα Σερέ Λάσονα, τα μέρη Αλεμάντ, Λα Φορκερέ, Λα Κοτέν, Λα Μπελμόντ, Λα Πορτουγέζ και Λα Κουπρέν.

Ακούσαμε τη σουίτα σε ρε μινόρε του Αντουάν Φορκερέ με τους Τζόναθαν Ντάνφορντ, Σίλβια Αμπράμοβιτς, Νάντια Μπρέιντάικ και Δάφνη Κοκόνη. Το απόψινο αφιέρωμα στο γαλλικό μουσικό μπαρόκ έφτασε στο τέλος του. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη μουσική από την ταινία «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Ήταν η εκπομπή «Μουζίκα Νόβα» με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: «Κοιτάξτε εκεί, σπάει ένα παγόβουνο», φώναξε ο μπαμπάς.
1: «Κοίτα μαμά»,
0: είπα γυρίζοντας προς το μέρος της. «Μοιάζει με κτίριο που γκρεμίζεται, πέφτουν κομμάτια πάγου παντού». Τα μάτια της μαμάς όμως ήταν κλειστά. Έβγαλα το γάντι μου και ακούμπησα την παλάμη μου στο μέτωπό της. Τρόμαξα. Η μαμά μου κεγόταν.
1: «Η μαμά έχει πυρετό»,
0: ψιθύρισα. Δεν πρόλαβα να το πω στον μπαμπά όμως, καθώς μερικοί από τους τεράστιους ταράνδους άρχισαν να χτυπούν τα πόδια τους με δύναμη πάνω στο παγωμένο έδαφος. «Θα σπάσουν τον πάγο με τις οπλές τους», αναφώνησε ο μπαμπάς και αμέσως όλο το κοπάδι άρχισε να μουγκρίζει και να σχηματίζει ένα τεράστιο κύκλο. «Αλίμονό μας αναφηνιάσουν», ούρλιαξε και έψαξε για τον Φελίπε. Ο Γιούν και το ρυθμικό του σφύριγμα μας τράβηξαν την προσοχή. Με κομμένη την ανάσα παρατηρήσαμε πως τα ζώα, το ένα μετά το άλλο, σταμάτησαν να χτυπούν τα πόδια τους. Τότε ο Φελίπε άρχισε να κινείται αργά-αργά με το έλκυθρό του ανάμεσα στα τετράποδα και ο Γιούν, ήρεμα αυτή τη φορά, συνέχισε να τα καλεί, αλλά και να απλώνει το χέρι στο κεφάλι τους και να τα αγγίζει τρυφερά. Οι αγριεμένοι τάρανδοι χαμήλωσαν τα κεφάλια τους, χάλασαν τον σχηματισμό τους και ησύχασαν. «Σοφία, Οδυσσέα, όλα καλά?» είπε ο μπαμπάς και γύρισε επιτέλους προς το μέρος μας. Η μαμά είχε ακόμη τα μάτια της κλειστά. Της κρατούσα σφιχτά το χέρι. Ο μπαμπάς βλέποντάς την πετάχτηκε όρθιος. «Πόση ώρα είναι έτσι?»
1: «Δεν πρόλαβα να σου το πω, μπαμπά, γιατί...»
0: Ψέλισα και δάκρυα κύλησαν στο παγωμένο πρόσωπό μου. «Ησύχασε, Οδυσσέα μου. Όλα θα πάνε καλά».
1: «Φελίπε»,
0: φώναξε ο μπαμπάς, «πρέπει να γυρίσουμε αμέσως στην πόλη». Στη συνέχεια κάθισε στη θέση του και πήρε το τιμόνι. Με ένα σφύριγμα ο Φελίπε μπήκε μπροστά, στη μέση το κοπάδι και από πίσω εμείς. Η μαμά παραμιλούσε.
1: «Οδυσσέα, τι συμβαίνει?» «Η γη έχει πυρετό, μαμά, όπως και εσύ»,
0: της είπα και μια εικόνα από το περσινό καλοκαίρι εμφανίστηκε μπροστά μου. Ήταν ένα ζεστό πρωινό καθώς τρέχαμε μαζί με τον μπαμπά στην παραλία. Για πρώτη φορά δεν άντεχαν οι πατούσες μας την καυτιά μου. Μόνο όταν βουτήξαμε τα πόδια στο δροσερό νερό της θάλασσας ανακουφιστήκαμε. «Είναι το ζεστότερο καλοκαίρι των τελευταίων ετών, Οδυσσέα. Πρώτη φορά έχει τέτοια ζέστη και άπνοια στο νησί. Ποτέ άλλοτε δεν θυμάμαι να καίει πέτρα και πάνω στην άμμο να μπορείς να ψήσεις αυγό. Φταίει η κλιματική αλλαγή», είχε πει ο μπαμπάς και αμέσως σήκωσα το κεφάλι στον ουρανό, ψάχνοντας να βρω τον δράκο να πετάει ψηλά. Ήταν εκεί με ανοιγμένες τις θερούγες του. Λες και έκανε ηλιοθεραπεία και απολάμβανε την ακτινοβολία της γης, τη στιγμή που η ζέστη όλο και δυνάμωνε και γινόταν αφόρητη για τους ανθρώπους, αλλά και για τα δέντρα, τα ζώα, τη φύση. Η εικόνα έσβησε όταν ακούστηκε μια φωνή.
1: «Look, look»,
0: φώναξε ο Φελίπε και έδειξε κάτι με το δείκτη του.
1: «Πω πω, χιλιάδες μπράς»,
0: απάντησε ο μπαμπάς. «Μα πού τα είδες τα ντραμς?», ρώτησα μπερδεμένος κοιτώντας τριγύρω μας. «Μπράς, Οδυσσέα, είναι κομμάτια από το παγόβουνο που έπεσαν και δυστυχώς έκλεισαν το δρόμο μας. Αλίμονο αν αυτό συνεχιστεί για καιρό. Η πόλη δεν θα έχει κανέναν δρόμο και το χειρότερο, την άνοιξη που θα λιώσουν, η στάθμη του νερού θα ανέβει. Ανάθεμα στους G20 που δεν ακούν τους επιστήμονες». Ήθελα να τον ρωτήσω τι είναι η G20, αλλά με πρόλαβε ο Φελίπε.
1: «Look, look»,
0: είπε και έδειξε αυτή τη φορά το κοπάδι που συνέχισε να προχωράει όσο εμείς είχαμε σταματήσει. Ο Φελίπε κατέβηκε από το έλκυθρο και ήρθε προς το μέρος μας. Είπε κάτι στον μπαμπά και εκείνος κούνησε το κεφάλι. «Λοιπόν, Οδυσσέα, θα μείνουμε εμείς εδώ στο έλκυθρο μαζί με τη μαμά και τον Γιούν και ο Φελίπε θα ακολουθήσει το κοπάδι να δει αν βρήκαν κάποιο μονοπάτι. Αν υπάρχει έξοδος, τότε θα περάσουμε κι εμείς από εκεί για να επιστρέψουμε γρήγορα στην πόλη. Ο Φελίπη στο μεταξύ είχε φύγει και όπως και η Τάραντη, είχε χαθεί από τα μάτια μου. Η ώρα πέρασε και άρχισε να σκοτεινιάζει. Κρατούσα το χέρι της μαμάς και είχα αρχίσει να νιστάζω από την κούραση. Ξαφνικά άκουσα τη φωνή της. «Ιάσονα, Οδυσσέα, πού είναι το κοπάδι?» Ο μπαμπάς της χάιδεψε το πρόσωπο. «Ησύχασε, Σοφία. Μόλις γίνεις καλά, θα σου διηγηθώ τις συναρπαστικές περιπέτειες που έχασες σήμερα». «Τι λες, μπαμπά, εγώ θα τις τα πω, γιατί εσύ ήσουν απασχολημένος με το τιμόνι». Διαμαρτυρήθηκα όταν μία φιγούρα φάνηκε να έρχεται. Ήταν ο Φελίπε. Όπως πλησίασε, σήκωσε τον αντίχειρά του ότι όλα ήταν καλά. «Βρέθηκε έξοδος. Ώρα να επιστρέψουμε κι εμείς», φώναξε ο μπαμπάς και πήρε τη θέση του στο τιμόνι, όταν ένα εντυπωσιακό ουράνιο φως φάνηκε στον ουρανό. «Είναι το βόρειο Έλλας», ψέλησε η μαμά. Μείναμε μαγεμένοι να το κοιτάμε για αρκετά λεπτά. «Λευκό, πράσινο, κίτρινο», μετρούσα τα χρώματα. «Λες και χορεύει η φύση», είπε ο μπαμπάς. Όπως επιστρέφαμε στην πόλη, άρχισα να βλέπω τις χορευτικές φιγούρες που στριφογύριζαν στον ανοιχτό, καθαρό ουρανό. «Είναι τόσο όμορφα», σκέφτηκα. «Και θα ήταν ομορφότερα αν ο άνθρωπος δεν κατέστρεφε τη φύση με τα καυσαέρια που βγαίνουν από τα αυτοκίνητα, τους καπνούς από τα εργοστάσια, τα πλαστικά που μολύνουν τις θάλασσες και τόσα άλλα». «Μπαμπά, μήπως πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος τον τρόπο που μετακινείται, που ζεσταίνεται, που ζει, για να μην καταστραφεί η γη μας?» «Πολλά πρέπει να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, Οδυσσέα», μου απάντησε. «Πρέπει να αλλάξουμε πολλές συνήθειες ή να τις μειώσουμε. Όπως να πετάμε λιγότερο με το αεροπλάνο ή να μετακινούμαστε με τα πόδια, με ποδήλατα, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί να παίρνουμε όλοι το αυτοκίνητό μας. Και να φυτεύουμε δέντρα, να μεγαλώνουμε τα δάση, να καλλιεργούμε κήπους, να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, αλλά και να ανακυκλώνουμε τα υλικά μας, αλλιώς η φύση από μόνη της δεν θα τα καταφέρει», συμπλήρωσε αδύναμα η μαμά. Κούνησα το κεφάλι και σκέφτηκα πως θα προσπαθήσω μαζί με άλλους να κάνω ό,τι καλύτερο για να σώσουμε τη γη μας. «Ακούς, δράκε? Είμαι ο Οδυσσέας και μαζί με πολλούς ακόμα θα σε νικήσουμε», φώναξα καθώς το μηχανοκίνητο έλκυθρο γλιστρούσε στο μαλακό χιόνι. Ένα βιβλίο συναγερμός που μας υπενθυμίζει ότι αν δεν κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει κάθε μέρα της ζωής μας, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ αισιόδοξα. Ήταν το βιβλίο «Η γη έχει πυρετό», με κείμενο Έλενα Αρτζανίδου, εικόνες Αγγελική Ρελάκη, από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Τέτοιες μέρες, πριν από περίπου έναν χρόνο, στην καρδιά της Κοπενχάγης η μέρα ήταν δροσερή, γλυκιά, γεμάτη από εκείνο το μοναδικό σκανδιναβικό ανοιξιάτικο φως. Αν περπατούσατε έξω από το ιστορικό κτίριο της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής της Δανίας, θα είχε πολύ κόσμο, χαρούμενο, από διάφορες χώρες της Ευρώπης, να περιμένει με ανυπομονησία την έναρξη μιας συναυλίας. Μέσα στην εμβληματική αίθουσα συναυλιών, με την ζεστή ξύλινη αρχιτεκτονική και την κορυφαία ακουστική της, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από προσμονή. Ήταν μια ιστορική στιγμή. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το κορυφαίο μουσικό βραβείο Leonie Schoening δεν επρόκειτο να απονεμηθεί σε έναν μεμονωμένο σολίστα, αλλά σε μια ολόκληρη μουσική οικογένεια, το Κουαρτέτο Ινχόρδων της Δανίας. Εκείνο το βράδυ, με την παρουσία και την τιμητική βράβευση από τον ίδιο τον βασιλιά της Δανίας, το διάσημο Κουαρτέτο Ινχόρδων γιόρτασε μια πορεία 23 χρόνων που το έφερε στην κορυφή του κόσμου. Για τη μεγάλη αυτή συναυλία, οι τέσσερις μουσικοί σχεδίασαν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Ένα επιμελημένο μουσικό ταξίδι από τον μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη εποχή, φωτίζοντας τόσο την παγκόσμια ιστορία της μουσικής, όσο και τη δική τους προσωπική διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε απρόσμενα, ένα καλοκαιρινό βράδυ του 1997, σε μια σοφίτα της Δανίας, τέσσερις έφηβοι αφήναν στην άκρη τις μπύρες τους για να δοκιμάσουν ένα κομμάτι του Ραβέλ. Δεν είχαν μεγάλα σχέδια, ούτε ονειρεύονταν τη δόξα. Ήταν απλώς μια παρέα που λάτρευε να παίζει μαζί. Σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά, αυτοί οι ίδιοι φίλοι αποτελούν το διάσημο Danish String Quartet. Το ταξίδι τους δεν είχε προδιαγεγραμμένη πορεία. Ξεκίνησε από την καθοριστική καθοδήγηση του καθηγητή τους, που με αγάπη αποδόμησε το παίξιμό τους, ανοίγοντάς τους έναν νέο κόσμο. Ακολούθησαν βραβεία, μια σύντομη παύση για ατομικές σπουδές και τελικά η μεγάλη απόφαση να αφήσουν τις σίγουρες θέσεις τους σε μεγάλες ορχήστρες και να ρισκάρουν τα πάντα για το κουαρτέτο. Η πραγματική τους υπερδύναμη είναι η βαθιά φιλία τους. Σαν μια καλοκουρδισμένη ποδοσφαιρική ομάδα, ο καθένας φέρνει τη δική του προσωπικότητα, άλλο στο συναίσθημα, άλλο στη στρατηγική, άλλο στο χιούμορ. Με τα χρόνια η νεανική, ορμητική τους ενέργεια έδωσε τη θέση της σε μια βαθιά ωριμότητα. Πλέον, πάνω στη σκηνή δεν χρειάζεται καν να κοιτάζονται. Η επικοινωνία τους είναι τόσο απόλυτα ελεύθερη, μια ζεστή συνομιλία χωρίς λέξεις, σαν μια μορφή κοινής ψυχοθεραπείας. Η ιστορική βράβευσή τους με το μουσικό βραβείο Leonie Schoening, που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, δίνεται σε σύνολο και όχι σε μεμονωμένο καλλιτέχνη, αποτελεί την απόλυτη δικαίωση. Είναι η επιβράβευση μιας μαγικής κολεκτίβας που αποδεικνύει ότι όταν οι άνθρωποι ενώνονται με σεβασμό, η μουσική μπορεί να αγγίξει το απόλυτο. Η μουσική τους ιστορία ξεδιπλώνεται στη σκηνή σαν ένα νήμα που συνδέει τους αιώνες. Η αρχή γίνεται με το Κονσέρτο Γκρόσο του Αντώνιο Βιβάλντι, ένα έργο γεμάτο ζωντάνια και ενέργεια. Από εκεί το κουαρτέτο επιστρέφει στις ρίζες της κλασικής φόρμας με το αντάτσιο από το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα του Γιώζεφ Χάιντν και το πρώτο αυτό μουσικό κεφάλαιο κλείνει με το ανατρεπτικό σκέρτσο από το 16ο κουαρτέτο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμικές εκπλήξεις και χιούμορ που καθρεφτίζει τέλεια τη δική τους νεανική ορμή όταν πρώτο ξεκινούσαν.

Αυτό το πρώτο μουσικό κεφάλαιο που μόλις μοιράστηκε το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας μαζί μας, σε αυτή τη συναυλία βράβευσής τους με το κορυφαίο μουσικό βραβείο Λεωνί Σένινγκ, δεν ήταν τυχαίο. Όπως είχαν πει και οι ίδιοι, ήταν μία μικρή μηχανή του χρόνου. Ξεκίνησαν από την εποχή του Βιβάλντι, τότε που η έννοια του κουαρτέτου εγχόρδων δεν υπήρχε καν, για να περάσουν στον Χάιντν, τον άνθρωπο που πίστεψε βαθιά σε αυτόν τον συνδυασμό οργάνων και έγραψε πάνω από 70 έργα, και να καταλήξουν στον πιο διάσημο μαθητή του, τον Μπετόβεν, και τις δικές του ανατρεπτικές μουσικές αναζητήσεις. Σειρά τώρα έχει ένα από τα πιο εμβληματικά και συγκλονιστικά έργα σε ολόκληρη τη φιλολογία της μουσικής δωματίου. Το δεύτερο μέρος από το κουαρτέτο «Ο θάνατος και η κόρη» του Φραντς Σούμπερτ. Και αμέσως μετά οι τέσσερις μουσικοί θα επιστρέψουν στις δικές τους εθνικές ρίζες. Με τη σύμπραξη της χοροδίας κοριτσιών της ραδιοφωνίας της Δανίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που συνεχίζει να είναι μαζί τους, θα μας χαρίσουν ένα τρυφερό ποτπουρί από τρεις μελωδίες του σπουδαίου δανού συνθέτη Καρλ Νίλσεν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και το «Σόλινερ Σόρεδ Μουρ», που σημαίνει «Ο ήλιος είναι τόσο κόκκινος, μητέρα». Πρόκειται για το πιο διάσημο νανούρισμα της Δανίας, ένα κομμάτι που δεν είναι παραδοσιακό, αν και έχει ριζώσει τόσο βαθιά στην κουλτούρα της Δανίας που πολλοί το αντιμετωπίζουν σαν τέτοιο. Είναι μια αυθεντική σύνθεση του Καρλ Νίλσεν, γραμμένη ανάμεσα στο 1923 και το 1924, πάνω σε ένα ποίημα του δανού ποιητή Χάραλντ Μπέρστιντ. Είναι ένας βαθιά συγκινητικός διάλογος ενός μικρού παιδιού με τη μητέρα του την ώρα που πέφτει το σκοτάδι. Μια τρυφερή εξομολόγηση για τους φόβους της νύχτας, αλλά και για την αθώα απορία του αν στα μακρινά αστέρια υπάρχουν άλλα παιδιά που κοιτάζουν προς τη γη. Στη Δανία αυτό το τραγούδι κρύβει μια ολόκληρη φιλοσοφία για τη θαλπορή και την ανθρώπινη ύπαρξη, και εκείνο το βράδυ στην αίθουσα δημιουργήθηκε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας, καθώς το κουαρτέτο κάλεσε το κοινό να ενώσει τις φωνές του μαζί τους.

Από το Andante con moto του κουαρτέτου «Ο θάνατος και η κόρη» του Franz Schubert μέχρι τις μελωδίες του Carl Nielsen που ολοκληρώθηκαν με το διάσημο νανούρισμα του σπουδαίου Δανού συνθέτη, το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας σε σύμπραξη με τη χοροδία κοριτσιών της Δανέζικης Ραδιοφωνίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που διεύθυνε η Charlotte Rowan μοιράστηκε μαζί μας ένα προσωπικό τους μουσικό κεφάλαιο αυτής της βραδιάς. Όλα όσα ακούμε απόψε είναι μέσα από τις μοναδικές προσαρμογές και την ευαίσθητη ματιά των απόψινών μας πρωταγωνιστών του κουαρτέτου εγχόρδων της Δανίας. Η συνέχεια όμως μας επιφυλάσσει ένα εντελώς διαφορετικό συναρπαστικό μουσικό ταξίδι όπου το παρελθόν συνομιλεί τολμηρά με το σήμερα. Η αρχή γίνεται με το τρίτο κουαρτέτο για έγχορδα του Alfred Schnittke, ενό συνθέτη που φημίζεται για το πώς γεφυρώνει τους αιώνες ανακατεύοντας μοτίβα του Μπετόβεν και του Λάσο σε ένα εκρηκτικό σύγχρονο ηχητικό σύμπαν. Αμέσως μετά περνάμε στον 21ο αιώνα με το STEM της Caroline Shaw από το έργο της The Evergreen. Είναι μια μινιμαλιστική σύνθεση εμπνευσμένη από τη φύση και τα αϊθαλή δάση που μοιάζει να φυτρώνει μέσα από τη σιωπή. Και τότε ο Μπετόβεν επιστρέφει, αυτή τη φορά με το θρυλικό γεμάτο ένταση σκέρτσο από το 14ο κουαρτέτο του, ένα έργο σταθμό που θα λειτουργήσει και ως η τέλεια γέφυρα για το επόμενο κομμάτι, το Hammer and Chisel του John Adams. Ο Adams, επηρεασμένος βαθιά από τα ύστερα έργα του Μπετόβεν, δημιουργεί έναν ρυθμικό βιομηχανικό χορό γεμάτο ενέργεια και χιούμορ. Για το κλείσιμο αυτού του μέρους, το κουαρτέτο μας επιφυλάσσει

μια σύγχρονη επιστροφή στην παράδοση με το Storm Polskan του Ale Carr, έναν δυναμικό, παραδοσιακό σκανδιναβικό χορό που φέρνει τη δύναμη της καταιγίδας στη σκηνή.

Αυτή η ενότητα που δημιούργησε το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας με αγαπημένα τους έργα, αφού πέρασε από Alfred Schnittke, Caroline Shaw, Ludwig van Beethoven και John Adams, έκλεισε με το Storm Polsken του Ale Carr, ένα έργο που μοιάζει να πατά με το ένα πόδι του στη λαϊκή παράδοση της Σκανδιναβίας και με το άλλο σε μια πιο σύγχρονη, σχεδόν κινηματογραφική μουσική ενέργεια. Και όλα αυτά τα ερμήνευσαν το κουαρτέτο εγχόρδων της Δανίας σε σύμπραξη με τη χοροδία κοριτσιών της Δανέζικης Ραδιοφωνίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας που διεύθυνε η Charlotte Rowan. Και οι προσαρμογές ήταν φυσικά του κουαρτέτου εγχόρδων της Δανίας. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο μεγάλο καθηλωτικό φινάλε αυτής της ιστορικής βραδιάς των βραβείων Leonie Schoening του 2025 στην Κοπενχάγη. Ένα φινάλε που ανήκει δικαιωματικά σε ένα σύγχρονο αριστούργημα, το Absolute Jest του Αμερικανού συνθέτη John Adams. Ο τίτλος του κρύβει ένα έξυπνο παιχνίδι. Η λέξη jest δεν σημαίνει μόνο αστείο, αλλά παραπέμπει και στην λατινική λέξη gesta, που σημαίνει κατόρθωμα ή πράξη επικής εφευρετικότητας. Ο Άνταμς, ο οποίος από έφηβος ήταν ερωτευμένος με τα κουαρτέτα του Μπετόβεν, δημιούργησε ένα γιγαντιαίο δεξιοτεχνικό σκέρτσο. Παίρνει μικρά ρυθμικά θράσματα από ύστερα κουαρτέτα του Μπετόβεν, όπως το 14ο και το 16ο που ακούσαμε νωρίτερα, και τα περνά μέσα από το δικό του σύγχρονο DNA, μεταμορφώνοντάς τα σε μια καταιγιστική μουσική εμπειρία. Αυτό το έργο είναι μια σπάνια πρόκληση. Συνδυάζει τον ευαίσθητο διάλογο ενός κουαρτέτου εγχόρδων με τον τεράστιο πλούσιο όγκο μιας ολόκληρης συμφωνικής ορχήστρας. Και για το απόψινό μας σύνολο, αυτή η σύνθεση μοιάζει με τον απόλυτο καθρέφτη της ταυτότητάς τους. Κλασική μέχρι το μεδούλι, αλλά και τολμηροί, σύγχρονοι, έτοιμοι να σπάσουν κάθε στερεότυπο. Απόψε, σε αυτή την κορύφωση, το Danish String Quartet παίρνει τη θέση του σολίστ. Δίπλα τους η σκηνή γεμίζει με τη λάμψη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Δανίας, που τώρα διευθύνει ο Άνταμ Χίκοξ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Σήμερα η ποίηση μου επιτέθηκε σε ένα στενό σοκάκι. Η ποίηση με τσάκισε στο ξύλο μέχρι θανάτου. Με κλώτσισε και με χαστούκισε και μου τράνταξε βίαια το κεφάλι. Μου ξερίζωσε την καρδιά. Μου στράγγιξε τα δάκρυα από τα μάτια και έπειτα έφυγε. Γράφει στην εισαγωγή της ποιητικής του συλλογής «Ποιητική εντροπία» ο Μουάφακ Αλ-Χαζάρ και μεταφράζει ο Βαγγέλης Τσίρμπιας, προειδεάζοντας τον αναγνώστη για τη σχέση του ποιητή με την ποίηση. Πώς αυτή μπορεί να αλλάξει συθέμελα τη μοριακή δομή της σκέψης του και της γραφής του. Η εντροπία είναι μία λέξη της αρχαίας ελληνικής που σημαίνει μηχανογραφία, τέχνασμα. Μαρτυρείται ήδη στον ομηρικό ύμνο στον Ερμή που πραγματεύεται τη γέννηση του Θεού και τα πρώτα του βήματα στην απάτη και την πανουργία, αφού μόλις γεννιέται εγκαταλείπει την κούνια του και εκλέβει τα βόδια του αδελφού του. Ο Απόλλων αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο δράστης και τον αναγνωρίζει παρά το γεγονός ότι τον βρίσκει βρέφος τυλιγμένο στα σπάργανα. «Πέδω λίγον, δολή εισηλημένον εντροπίηση», λέει ο ποιητής, «αν και μωρό παιδί και με δόλιο τέχνασμα καλυμμένο». Έτσι λοιπόν αρχίζει την πορεία της η λέξη με τη σημασία της ραδιουργίας. Η δολοπλοκία όμως έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή της ισορροπίας, την αταξία και το χάος. Έτσι έρχεται η φυσική επιστήμη και ονομάζει εντροπία το μέτρο της αταξίας των μορίων ενός σώματος και ειδικότερα το θερμοδυναμικό μέγεθος κατάστασης των φυσικών συστημάτων. Την τάση τους δηλαδή προς τον λεγόμενο θερμικό θάνατο, όπου δεν θα υπάρχει άλλη μορφή ενέργειας εκτός από τη θερμική. Κάθε μεταβολή που οδηγεί σε μεγαλύτερη αταξία μορίων συνοδεύεται από αύξηση της εντροπίας. Γι' αυτό και, επιστρέφοντας στην αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, συναντάμε και τον εντροπία ίνο, το κρασί που έχει αναπτύξει βακτήρια με επακόλουθο να ξενήσει. Η εντροπία γίνεται συνώνυμη του χάους και της αταξίας στη μυθοπλασία επιστημονικής φαντασίας και φαντασιακής λογοτεχνίας, όπου όλα τα φαινόμενα τείνουν προς απώλεια της ισορροπίας της κοσμικής πλάστιγκας, με αποτέλεσμα αναρχία, διάλυση και τελικά θάνατο. Στα μυθιστορήματα βέβαια, η αρρώστια, η λύπη, η οξείδωση, η παγερότητα εξισορροπούνται ευκαιριακά και τοπικά από το πάθος, την κίνηση και τον έρωτα. Στην πραγματικότητα και με τον όρο να επεκτείνεται στα κοινωνικά φαινόμενα, διαπιστώνουμε την αποσύνθεση συνόλων και κοινωνιών όταν ανατρέπονται οι κανόνες, οι κώδικες, οι νόμοι, στους οποίους οι ίδιες οι κοινωνίες έχουν καταλήξει μετά από παρατήρηση και πειραματισμό. Αύξηση της ενέργειας σε ένα σύστημα, όπως η έκθεση σε ερεθίσματα που διεγείρουν υπερβολικά ένστικτα και συγκινήσεις, η μείωση της ενέργειας, όπως η οικονομική λιτότητα και ο πνευματικός λίθαργος, οδηγούν σε αύξηση της εντροπίας και σε θάνατο των συστημάτων. Και τότε επιβάλλεται μία νέα τάξη πραγμάτων που ευνοεί άλλες ομάδες μέχρι και αυτές να εντροπιάσουν και να διαλυθούν.

μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

2 Ιουνίου 2026, το ελληνικό καλοκαίρι είναι εδώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι και φυσικά καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Παναγιώτης Παναγάκης. Θα σας παρουσιάσω τον ήχο της νύχτας. Στην κονσόλα του ήχου εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλό μήνα. Και βεβαίως το τηλέφωνο μας εδώ στο στούντιο είναι το 210-6013-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Συνήθως η πρώτη μας εκπομπή κάθε μήνα είναι αφιερωμένη σε πρόσφατες κυκλοφορίες. Πολύ απλά ακούσαμε, μας άρεσαν και θέλαμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Ο Μποχουσλάβ Μαρτινού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τσέχους δημιουργούς του 20ου αιώνα. Πολυγραφότατος, έγραψε μεταξύ άλλων 15 όπερες, πάμπολα κοντζέρτα και 6 συμφωνίες. Αυτές οι τελευταίες θα μας απασχολήσουν. Μέσα λοιπόν στο Μάιο εμφανίστηκε ένα εξαιρετικό, κάτι γνώμη μου, σετ από τον πολύ ενδιαφέροντο μαέστρο, τον Γιακούμπ Χρούσα και την ορχήστρα της Βανβέργης. Η μουσική του Μαρτινού θα λέγαμε ότι είναι νεοκλασικής αισθητικής. Η τέταρτη συμφωνία είναι ένα έργο του 1945 και μεταδίδει το κλίμα εφορίας που συνόδευσε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος.

Η πρώτη μας επιλογή ήταν η τέταρτη συμφωνία του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Τη διαλέξαμε από ένα σετ με τις έξι συμφωνίες, ηχογράφηση από τον Γιακούμπ Χρούσα και την συμφωνική της Βαμβέργης. Η Βαμβέργη λοιπόν που λέτε είναι κάτι λιγότερο από μια ώρα από τον Μπαϊρόιτ και ναι, το μυαλό σας πήγε εκεί που έπρεπε, στον Ρίχαρντ Βάγνερ. Εκεί λοιπόν, στο δικό του ναό, ο συνθέτης παρουσίασε το 1876 το πρώτο ολοκληρωμένο δαχτυλίδι του Νίμπελουγκ, που αποτελείται ως γνωστόν από τέσσερις όπερες. 150 χρόνια μετά και η μουσική του συνθέτη, που άλλαξε τη μουσική, μην το ξεχνάμε, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ακούγεται παντού. Μια λοιπόν ολοκένουργια ηχογράφηση από το Ντάλλας είναι η επόμενή μας επιλογή. Η θαυμάσια συμφωνική ορχήστρα της πόλης υπό τον Ιταλό Φάμπιο Λουίτζι ηχογράφησαν κοντσερτάντε το δαχτυλίδι, από το οποίο εμείς θα ακούσουμε το φινάλε από την όπερα «Η Βαλκυρία» ή άλλος «Η Μαγική Φωτιά».

Καταπληκτική μουσική. Ακούσαμε το φινάλε από τη Βαλκυρία του Ρίχαρντ Βάγνερ. Μια ολοκένουργη ηχογράφηση της τετραλογίας του Δαχτυλιδιού. Είναι πάντοτε καλλιτεχνικό γεγονός, ακόμα και αν προέρχεται από μια ορχήστρα όπως αυτή από τον Ντάλλας, που μπορεί να μην έχει ταυτιστεί με τον ήχο του Γερμανού συνθέτη. Πλην όμως μας εκπλήσει θετικά με τις επιδόσεις της. Προφανώς ο Ιταλός αρχιμουσικός, ο Φάμπιο Λουίτζι, έχει βάλει το χέρι του. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Σας έχουμε ξαναπεί πόσο μας αρέσουν τα άλμπουμ που βασίζονται σε μια ευρηματική ιδέα. Έχουν μια θεματική, ένα ευρηματικό κόνσεπτ ελληνιστή. Τρία θα σας προτείνουμε αυτό το μήνα. Το πρώτο άλμπουμ περιλαμβάνει έργα που γράφτηκαν στον 20ο αιώνα για ένα όργανο του 17ου-18ου αιώνα και που προηγήθηκε το πιάνο. Είναι το τσέμπαλο με τον πολύ χαρακτηριστικό νυχτό του ήχο. Η σπουδαία λοιπόν η Βάντα Λαντόφσκα επανέφερε στον 20ο αιώνα το όργανο αυτό στο προσκήνιο, όχι σαν μουσιακό είδος, απόδειξη τα κονσέρτα που έγραψαν για αυτήν ο Ντεφάλια και ο Φρανσίς Πουλέγκ. Θαυμάσιος δίσκος λοιπόν, περιλαμβάνει έργα των Μπάρτοκ, Μαρτινού, Φρανσέ, Γκουρέτσκι. Εμείς ακούσουμε το μελωδικό αργό μέρος από το κονσέρτο του Πουλέγκ. Σολίστηκε υπεύθυνος για τον προγραμματισμό ο 33χρονος Γάλλος με το βρετανικό όνομα Ιουστίνος Τζουστίν Τέιλορ. Την ορχήστρα της Λίλ διευθύνει η Κλοέ Ντι Φρέσν.

Η επόμενη μας επιλογή είναι ένα πολύ, έτσι, ένας πολύ ιδιαίτερος δίσκος και αυτός με ευρηματικό προγραμματισμό, κοντσέρτα για κλαρινέτο και ορχήστρα από τη Νότιο Αφρική. Μια ομολογουμένως ειδική επιλογή, αλλά πιστέψτε με, άξιζε τον κόπο η ακρόαση του δίσκου. Εμείς λοιπόν θα ακούσουμε το φινάλε από το κοντσέρτο του γεννημένου του 1951 David Earl. Ένα πρόσφατο έργο σχετικά του 2012, σολίστ η Μαρία Ντιτουά, την ορχήστρα του Cape Town, διευθύνει η Ωάρα Τιέν.

Ακούσαμε το φινάλε από το κονσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα του David Earl από ένα δίσκο με κονσέρτα για κλαρινέτο από τη Νότιο Αφρική. Η τελευταία μας θεματική επιλογή λοιπόν προέρχεται από έναν πολύ συχνά καλεσμένο στην εκπομπή μας. Είναι ο Άγγλος Τζον Βίλσον, που εδώ και μια οκταετία έχει ανασυστήσει την Συμφώνια of London, μια καταπληκτική ορχήστρα. Ηχογραφεί εξαιρετικούς, συνήθως θεματικούς δίσκους. Στο τελευταίο του λοιπόν συναντάμε δημοφιλέστατες γαλλικές συμφωνικές συνθέσεις από τον μαθητευόμενο μάγο του Ντικά, τον μακάβριο χώρο του Σενσάνς, μέχρι την Κάρμεν του Μπιζέ και βεβαίως το αγαπημένο Claire de Lune του Claude Debussy από τη Suite Bergamasque. Θα τα ακούσουμε, την ενορχήστρωση έχει κάνει ο ίδιος ο μαέστρος, ο Τζον Βίλσον.

35 λεπτά μετά τις 10 αφήνουμε τη γαλλική μουσική, το μαέστρο John Wilson και την Ορχήστρα Συμφώνια of London και πάμε τώρα στο πιάνο. Κάθε δίσκος του Αρκάντι Βολόντος είναι γεγονός. Ο Ρώσος καλλιτέχνης στα 54 του χρόνια είναι ένας ποιητής του κλαβιέ και σίγουρα ένας από τους καλύτερους πιανίστες των ημερών μας. Στο τελευταίο του δίσκο ερμηνεύει έργα των Σούμπερτ και Σούμαν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλά λόγια, ειδικά αυτήν την ώρα, στο να ακούσουμε στο τελευταίο μέρος από τις παιδικές σκηνές του Γερμανού συνθέτη «Σκέτη Μαγεία».

Το υπερβατικό παίξιμο του Αρκάντη Βολόντος στον τελευταίο του δίσκο ερμηνεύει τις παιδικές σκηνές του Ρόμπερτ Σούμαν και τη σονάτα σε ρε μίζωνα του Φραντς Σούμπερτ, ένας πραγματικά εξαιρετικός δίσκος. Και η επόμενη μας επιλογή αφορά αυτό που λέμε βασικό ρεπερτόριο και δήμους

Ούτε καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο. Μέσα λοιπόν στο Μάιο εμφανίστηκε άλλος ένας ενδιαφέρον δίσκος, όπου η Καναδία αρχιμουσικός και η ψήφωνος υπηρετεί και τα δύο θαυμάσια, η Μπάρμπαρα Χάνιγκαν λοιπόν, ηχογραφεί έργα Αμερικανών συνθετών από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Καταλάβατε, George Gershwin, Aaron Copland, Richard Rodgers. Η Χάνιγκαν λοιπόν διευθύνει τη συμφωνική του Γκέτεμπορκ, και τι καλύτερο να σας ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι με την εισαγωγή της πρώτης πράξης και το Summertime από την όπερα Porgy and Bess του George Gershwin φυσικά.

Και από το Summertime του George Gershwin θα πάμε σε ένα άλλο εντελώς καλοκαιρινό άκουσμα και αυτό. Μπραζίλ, η πασίγνωστη μελωδία του Άρη Μπαρόζο, το επιλέγουμε από τον τελευταίο άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις της Βραζιλιάνας Ελεάν Ελίας και αυτή αγαπημένη, πολύ αγαπημένη της εκπομπής. Για το πόσο σημαντική πιανίστα είναι, το έχουμε πει, ξαναπεί και στην περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, ας την ξανακούσουμε.

Η Ελιάν Ελίας στο στοιχείο της. Τα ακούσαμε στο Μπραζίλ του Άριε Μπαρόζο, από το τελευταίο της δίσκο που είναι ζωντανές ηχογραφήσεις. Ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Επιλέγουμε ένα κομμάτι με τίτλο Till Next Time από τον τελευταίο δίσκο του νεοϊρκέζου μπασίστα Ben Wolf. Στο πιάνο Σάλι Βαν Φόρνερ, πολύ υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και αυτό το βράδυ μαζί μας. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Στον ήχο ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρος, ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.

Μετά την ρομαντική λοιπόν αυτή μικρή εισαγωγή του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν με την πρώτη του άτυπη σπουδή, έτσι για να αρχίσει καλά ο μήνας. Η πρώτη τώρα κανονική μας μουσική περιπέτεια για σήμερα, φίλοι. Ξεκινάμε στο αβαίο της Χίλντα, στον κρεμό πάνω από την γκρίζα έρημη ακτή του Whitby της Αγγλίας. Και Gavin Bryars στέκεται στη βόρεια ακτή, λοιπόν, δίχως μελοδραματισμούς, κοιτώντας το αυστηρό μαγοητευτικό τοπίο.

Gavin Brayers λοιπόν και North Shore. Ένα ακόμα γκρίζο μουσικό τοπίο, αυτή τη φορά από τον Ελβετό Roland Moser, ο οποίος δοκιμάζει να συνδυάσει τη βιόλα και το τσέλο με το πιάνο σε ένα τρίο που ξεφεύγει της συνήθους διανομής, δηλαδή το βιολί, βιόλα, βιολί, τσέλο, πιάνο. Πράγμα το οποίο επιτυγχάνει αυτή του είδους τη χημεία χάρη στη χρήση του πιάνου, την μη συμβατική, χρησιμοποιώντας πολύ τα μπάσα και παίζοντας με τους αρμονικούς, όπως λέμε, του οργάνου. Εκτός αυτού, μιλάμε και για μουσική της φύσης και πάλι ακούσατε τα κύματα νωρίτερα στον Brayers. Τώρα ίσως ακούσετε κάπου τα διακριτικά, το διακριτικό κελάιδισμα κρυμμένων πουλιών.

Η σάρκα καλύπτει τα κόκαλα και βάζουν και ένα μυαλό εκεί μέσα, ενίοτε και μια ψυχή. Και οι γυναίκες πάνε βάζα στους τοίχους και οι άντρες μπεκρουλιάζουν και κανείς δεν βρίσκει τον άνθρωπό του, μα συνεχίζουν να ψάχνουν. Τα κορμιά τους έρνοντας από κρεβάτι σε κρεβάτι, η σάρκα καλύπτει τα κόκαλα και η σάρκα αναζητεί κάτι παραπάνω. Πως σάρκα δεν υπάρχει ελπίδα καμία, είμαστε παγιδευμένοι όλοι από την ίδια μοναχική μοίρα. Κανείς δεν βρίσκει τον άνθρωπό του, οι χωματερές γεμίζουν, οι μάντρες γεμίζουν, τρελάδικα γεμίζουν, τα νοσοκομεία γεμίζουν, άλλο τίποτα δεν γεμίζει. Αυτά γράφει ο Charles Bukowski. Και θα ακούσουμε Terry Riley.

Μικρό μελαχρινό κορίτσι με μάτια γεμάτα καλοσύνη. Όταν έρθει η ώρα να αρπάξεις το μαχαίρι, δεν θα τραβηχτώ, δεν θα σου ρίξω φταίξιμο. Καθώς οδηγώ μονάχος πλάι στην ακτή, ενώ οι φοίνικες κυματίζουν, φοίνικες παράτερα φορτωμένοι, και οι ζωντανοί δεν έρχονται, οι πεθαμένοι δεν φεύγουν. Δεν θα σου ρίξω το φταίξιμο. Αντί γι' αυτό θα θυμηθώ τα φιλιά, τα χείλη μας ματωμένα από έρωτα, και πως μου έδωσες όλα όσα είχες και πως σου προσέφερα όλα όσα απέμειναν από μένα. Και θα θυμάμαι το μικρό σου δωμάτιο, την αίσθησή σου, το φως, το παραθυρό σου, τους δίσκους σου, τα βιβλία σου, το πρωινό μας καφέ, τα μεσημέρια μας, τα βράδια μας, τα σώματά μας να ξεχυλίζουν ενώ κοιμόμασταν, το ανεπαίσθητο τίναγμα στη στιγμή και παντοτινά. Το πόδι σου, το πόδι μου, το χέρι σου, το χέρι μου, το χαμόγελό σου και τη ζεστασιά σου που με έκανε να γελάω ξανά. Μικρό μελαχρινό κορίτσι με μάτια γεμάτα καλοσύνη, δεν κρατάς μαχαίρι, το μαχαίρι είναι δικό μου και δεν θα το καρφώσω.

θύρους μας και τις φωνές μας, το σφιγμό μας και την ανάσα μας, τον υπόκοφο βόμβο της αιωνιότητας. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Απόστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Χομόρεμπι είναι η ιαπωνική λέξη για το ηλιακό φως που περνά μέσα από τα κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων. Στα λεξικά ορίζεται ως το φως του ήλιου που διαρρέει ανάμεσα από τα κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων. Η λέξη συντίθεται από τρία στοιχεία. Δέντρο, πέρασμα, κάτι που ξεφεύγει μέσα από ένα άνοιγμα, και ήλιος, ηλιακό φως. Είναι το φως που έχει περάσει μέσα από ένα φίλτρο ζωντανό. Φύλλα που κινούνται, κλαδιά που ανοίγουν και κλείνουν το βλέμμα. Άνεμος που μεταβάλλει αρκώς το σχήμα της λάμψης. Το φως φτάνει σε κοιλίδες, ράβσματα, με σκιές και μικρές μετατοπίσεις. Ένα φως που δεν έχει ποτέ την ίδια μορφή. Αλλάζει με τα σύννεφα, τρεμοπαίζει με τον άνεμο. Παίρνει διαφορετικό χρώμα με την ώρα της ημέρας και από την επικάλυψη των φύλων. Το Κομορεπί ενώνει το φως και τη σκιά με τον χρόνο. Είναι μια κατάσταση ενδιάμεση, μια εικόνα που υπάρχει χάρη στην διαμεσολάβηση του φυλώματος. Το φως γίνεται ορατό επειδή κόβεται,

διακόπτεται, φιλτράρεται. Η σκιά του δίνει σχήμα, το φύλωμα του δίνει ρυθμό, ο αέρας του δίνει διάρκεια, ένα είδος οπτικής μουσικής, με ήχους αραιούς, διάφανους, με μικρές λάμψεις που εμφανίζονται και χάνονται.

Στην ταινία «Υπέροχες μέρες» του Wim Wenders, το κουμούρεμπι λειτουργεί ως οπτικό μοτίβο και ως τρόπος ύπαρξης του ήρωα. Ο Χιραγιάμα φωτογραφίζει ξανά και ξανά το φως μέσα από τα δέντρα με μια παλιά φωτογραφική μηχανή, συλλέγοντας στιγμές εφήμερες. Ο ίδιος ο Wenders είχε μιλήσει για το φως που περνά μέσα από τα δέντρα που κινούνται αργά στον άνεμο, δημιουργώντας ένα περαστικό θέαμα που οι περισσότεροι άνθρωποι προσπερνούν. Στην ταινία το κομόρεμπι γίνεται άσκηση προσοχής, η ικανότητα να σταθεί κανείς μπροστά σε μια ελάχιστη μεταβολή του κόσμου και να την παρατηρήσει. Αυτή η λεπτή οπτική μουσική βρίσκει μια σχεδόν κυριολεκτική ηχητική εκδοχή της στο δίσκο «Κομόρεμπι» του Ιτσιχίρο Φουτζιμότο. Ένας δίσκος χαμηλόφωνης ambient ηλεκτρόνικα με ιδιαίτερα οικείο χαρακτήρα, με μια χαλαρή και προσωπική αίσθηση. Άλλωστε ηχογραφήθηκε με υλικό από τον χειμώνα του 2001 ως το καλοκαίρι του 2002 στο σπίτι.

Ο δίσκος Komorebi του Ιτσιχίρο Φουτζιμότο δουλεύει με μικρές μονάδες, σύντομες μελωδικές φράσεις, λεπτές ηλεκτρονικές επιφάνειες, ήχους που μοιάζουν να εμφανίζονται για λίγο και ύστερα να αποσύρονται. Κοιλίδες, παλμοί, απλές μορφές που αιωρούνται μέσα σε αρκετό κενό. Οι τίτλοι των κομματιών λειτουργούν σαν ένα μικρό ημερολόγιο παρατήρησης. Φτιάχνουν μια σειρά από μικρά σημεία θέασης. Ένα χαμηλό ηλιοβασίλεμα, μια αργή βάρκα, ένα μικρό βουνό, το κοίταγμα του νερού, μια χαμένη ταινία που ξαναβρίσκεται. Εδώ η φύση και η μνήμη έχουν την ίδια κλίμακα. Περνούν μέσα από οικιακές, σχεδόν παιδικές μορφές ήχου. Ένα είδος Komorebi εσωτερικού χώρου. Μια σειρά από αχνές αντανακλάσεις πάνω σε αντικείμενα και βιώματα.

Ο Γιοσιχίρο Φουτζιμότο άλλωστε είναι κυρίως φωτογράφος, part-time μουσικός. Τα κομμάτια του μοιάζουν με στιγμιότυπα της καθημερινότητας. Συνθέσεις που δεν οργανώνονται σαν μεγάλες μουσικές αφηγήσεις, αλλά σαν μικρά φωτογραφικά καρέ. Κρατούν κάτι μικρό, σχεδόν ασήμαντο. Μια στιγμή που αποκτά λάμψη. Στον Φουτζιμότο, η έννοια κομόρεμπι ακούγεται σαν μια φωτεινή ανάμνηση. Κάτι ήρεμο, έφραστο και οικείο, που εμφανίζεται για λίγο και ύστερα αποσύρεται μέσα στη σιωπή.

Μετά τα φωτογραφικά καρέ στο κομόρεμπι του Γιοτσιχίρο Φουτσιμότο, εικόνες κάτω από ένα δέντρο. Image under the tree. Μια εικόνα θροίσματος, φυλώματος και σκιάς που μεταβάλλεται ανεπαίσθητα από τον Σατόσι Ασικάουα, μια από τις καθοριστικές μορφές της ιαπωνικής ambient environmental σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 80. Με σπουδές στην κοινωνιολογία, ο Ασικάουα ίδρυσε στο Τόκιο το βιβλιοπωλείο και δισκοπωλείο Art Vivant, το οποίο έγινε σημαντικός κόμβος για ακροατές και δημιουργούς της ιαπωνικής σκηνής, εισάγοντας πρώτος ambient δίσκους του Brian Eno στην Ιαπωνία. Το Stillway, το μοναδικό ολοκληρωμένο άλμπουμ του, καθώς μετά την κυκλοφορία του σκοτώθηκε σε τροχαίο, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του ιαπωνικού ambient. Επηρεασμένο από την Furniture Music του Eric Satie και την ambient σκέψη του Brian Eno, ο ίδιος ήθελε η μουσική του να ακούγεται αδιάφορα, ένα ηχητικό αντικείμενο που παρασύρεται σαν καπνός και γίνεται μέρος του περιβάλλοντος.

Η ιαπωνική ambient μουσική ονομάζεται Kankyo Ongaku. Σημαίνει κυριολεκτικά μουσική περιβάλλοντος. Αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία των 80's, σε μια περίοδο που η μουσική συνδέθηκε με αρχιτεκτονικούς χώρους, με μουσεία, εμπορικά κέντρα, εκθέσεις, σχεδιασμό ήχου και νέες τεχνολογίες. Ένα ρεύμα ιαπωνικού μινιμαλισμού που αναδύθηκε για να συνοδεύσει τους χώρους και τις μεταμορφώσεις της οικονομικής άνθησης της εποχής. Στο Διεθνές Λεξιλόγιο επανήλθε έντονα με τη συλλογή Kankyo Ongaku, Japanese Ambient Environmental and New Age Music 1980-1990, που κυκλοφόρησε το 2019 από την Light in the Attic σε επιμέλεια του Spencer Doran των Visible Cloaks. Από αυτή τη συλλογή ακούμε τον Fumio Miyashita στο See the Light. Ο Miyashita έρχεται στην Kankyo Ongaku από μια διαφορετική αφετηρία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος σε σχήματα ιαπωνικής progressive και space rock σκηνής των 70s, πριν στραφεί στην ηλεκτρονική, διαλογιστική και θεραπευτική μουσική. Στη συλλογή της Light in the Attic, το See the Light φέρνει την πιο new age πλευρά αυτού του περιβαλλοντικού ήχου. Αργές συνθετικές επιφάνειες, φωτεινή αρμονική διάρκεια, μουσική που δεν οργανώνει έναν εξωτερικό χώρο, όσο ανοίγει έναν ήρεμο εσωτερικό ορίζοντα.

Soviet Environmental and New Age Music από το 1980 ως το 1990. Μια κομβική συλλογή που χαρτογράφησε την ιαπωνική σκηνή και διαμόρφωσε την σημερινή πρόσληψή της εκτός Ιαπωνίας. Ο επιμελητής της, Spencer Doran, μαζί με τον Ryan Carlyle, αποτελούν το σχήμα των Visible Cloaks. Ένα σχήμα που ξεκίνησε στο Portland των Ηνωμένων Πολιτειών στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο Paradescence, όπου παίρνουν το νήμα της ιαπωνικής Kankyo Ongaku και το μεταφέρουν σε ένα ψηφιακό, υβριδικό κόσμο.

ως από ένα σημερινό και βαθιά αμφίσιμο σημείο. Ο τίτλος, δανεισμένος από τον συγγραφέα Alex Shaker, ενώνει το paradox και το essence, μια παράδοξη δηλαδή ουσία, εκεί που δύο φαινομενικά αντίθετες καταστάσεις συνυπάρχουν στον ίδιο πυρήνα. Αυτός γίνεται και τρόπος λειτουργίας του δίσκου. Ήχος και σιωπή, παρουσία και απουσία, ενέργεια και κενό, κίνηση και ακινησία. Ο Ντόραν μιλά για μια μη αναπαραστατική προσέγγιση. Δεν προσπαθεί να αποδώσει ένα εξωτερικό αντικείμενο, αλλά να πλάσει σχήματα που γεννιούνται μέσα από διαδικασίες, σαν αδύνατες μορφές που ο ακροατής συμπληρώνει με την φαντασία του.

0: Στο Thinking συμμετέχουν στα φωνητικά η Φελίσια Άτκινσον στα γαλλικά και η Σατισούκο Σιμπάνο στα ιαπωνικά.
1: Το κοινό φτιάχνει. Κοπό, τριτό. Σουάρι. Ασύ. Ούτω να κατάτσιω. Τα φόρμα.

Χαίρετε.

Οι Invisible Cloaks αντλούν από την ιδέα του positive space, του θετικού χώρου, του αρχιτέκτονα και θεωρητικού Christopher Alexander. Όταν δηλαδή πλάθεις ένα αντικείμενο, πλάθεις μαζί του και τον χώρο γύρω του. Στη μουσική, αυτό σημαίνει ότι η σιωπή και το κενό δεν μένουν απλώς ένα περιθώριο ανάμεσα στους ήχους, αποκτούν σχήμα, πυκνότητα και λειτουργία.

Paradescents, των Invisible Cloaks. Μια συνομιλία με την Κανκιό Ογκάκου, χωρίς να την αναπαριστά νοσταλγικά. Αν η ιαπωνική ambient των 80's σχεδιάστηκε για χώρους, εκθέσεις, καταστήματα και καθημερινά περιβάλλοντα, οι Invisible Cloaks μεταφέρουν αυτή τη σκέψη σε ένα χώρο που η ύλη είναι πια και ψηφιακή. Samples, μοντελοποιημένα όργανα, τεχνητές χρειές, φωνές, επιφάνειες και αντιχήσεις. Ένας δίσκος που μοιάζει να αντιστέκεται στην σημερινή χρήση της ambient ως μουσική για αύξηση της παραγωγικότητας ή ως ένα απλό ηχητικό φόντο. Είναι λεπτός, αλλά γεμάτος συμβάντα και διαρκώς ασταθής στην ταυτότητά του. Παρά όμως την πειραματική του κατασκευή, παραμένει φωτεινός και μελωδικός.

Απόψε μου ο παράξενος ελκυστής στάθηκε σε ένα ελάχιστο πέρασμα γύρω από την ιαπωνική έννοια κομόρεμπι, στο φως που διαρρέει, στον ήχο που αφήνει χώρο γύρω του, στη σκιά που δίνει σχήμα. Μουσικές από την ιαπωνική ambient και την επανερμηνεία της, φτιαγμένες από μικρές λάμψεις, παύσεις, θραύσματα και αντυχήσεις που εμφανίζονται για λίγο και αποσύρονται, αφήνοντας πίσω τους μια αίσθηση αέρα, μνήμης και μεταβαλλόμενης παρουσίας. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα του Αλεσάντρο Σκαρλάτι. Αποτελείται από πέντε μέρη. Αλέγκρο, λάργο, φούγκα, λάργο, επιάνο, αλέγκρο. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνοδεύουν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Bernhard Ford.

Ακούσαμε το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα του Αλεσάνδρου Σκαρλάτι. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνόδευσαν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Bernhard Fork. Επόμενη επιλογή του BBC, το σκέρτσο αριθμός 1 σε σι ελάσσονα για πιάνο, έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ρόναλτ Μπρότιχαμ.

ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 1, Σισί Ελάσσονα, για πιάνο, έργο 20, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευση ο Ρόναλτ Μπρότιχαμ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κύριε Orbis Factor και Nostra Avocata Sei, ανώνυμου συνθέτη. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου παλαιάς μουσικής Mala Punica.

Ακούσαμε το κύριε Orbis Factor και Nostra Avocata Say, ανώνυμο συνθέτη. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου παλαιάς μουσικής Μάλα Πονικά. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα «Κοπέλες στο ακροτήριο» του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστε.

ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Κοπέλες στο ακροτήριο» του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Ράιτιο, 1891-1945. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστε. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Νοτούρνο e Danza», «Νυχτερινό και χορός», του σύγχρονου Φινλανδού συνθέτη Έινο Γιούχανι Ράουτα Βάρα, 1928-2016. Τον βιολιστή Ιούαν Ντόλενι συνοδεύει ο πιανίστας Νίκολα Άιμερ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Νοτούρνο e Dance», νυχτερινό και χώρος, του σύγχρονου Φινλανδού συνθέτη Έινο Γιούχανι Ράουτα Βάρα, 1928-2016. Τον βιολιστή Γιούαν Ντόλενε συνοδεύσε ο πιανίστας Νίκολα Άιμερ. Επόμενη επιλογή του BBC, η μικρή σουίτα για μπάντα χάλκινων πνευστών, αριθμός 1, έργο 80, του Μάλκολμ Άρνολτ, 1921-2006. Θα την ακούσουμε σε μεταγραφή για ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Η σουίτα αποτελείται από 3 μέρη, πρελούδιο Σιτσιλιάνο Ρόντο. Ερμηνεύει το σύνολο πνευστών του Έντμοντον υπό τον Χάρι Πίντσιν.

μικρή σουίτα για μπάντα χάλκινων πνευστών, αριθμός 1, έργο 80, του Malcolm Arnold, 1921-2006. Την ακούσαμε σε μεταγραφή για ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Ερμήνευσε το σύνολο πνευστών του Edmonton υπό τον Χάρι Πίντσιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμό 40 σε Σόλε Λάσονα και 1550 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από 4 μέρη. Μόλτο Αλέγκρο, Αντάντε, Μενουέτο με ένδειξη Αλεγκρέτο και Αλέγκρο Ασάι. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διευθύνει ο Μίχαλ Κλάουζα.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμό 40 σε Σόλε Λάσονα και 1550 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία διήθυνε ο Μίχαλ Κλάουζα. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για δύο βιολοντσέλα σε Σόλ Μίζωνα του Γάλλου συνθέτη, βιολοντσελίστα και δεξιοτέχνη της βιόλα νταγκάμπα Ζαν Μπατίστ Μπαριέρ. Απεβίωσε το 1747 σε ηλικία 40 ετών. Ερμηνεύει το ντουο Φουκέ,

Ακούσαμε τη σονάτα για δύο βιολοντσέλα σε σολ μπίζωνα του Γάλλου συνθέτη, βιολοντσελίστα και δεξιοτέχνη της βιόλα Νταγκάμπα Ζαμπατίστ Μπάριερ. Απεβίωσε το 1747 σε ηλικία 40 ετών. Ερμήνευσε το ντουο Φουκέ. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλτο μοντεράτο σε λα ελάσσονα, αντάτζο σε ρε ηφεσιμίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο μοντεράτο μόλτο εμαρκάτο, κουάζι πρέστο, αντάντε μαεστόζο σε λα ελάσσονα, φαμίζωνα και λα μίζωνα. Σολίστη είναι ο Σίγκουρ Σλότεμπεργκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόνχαϊμ διευθύνει ο Άιβιν Οντλάν.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 16 του Edvard Grieg. Σολίστη ήταν ο Sigur Slotenberg. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διεύθυνε ο Eivind Odland. Επόμενη επιλογή του BBC, το Volkslied για φωνή και πιάνο της Clara Schumann πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine. Τον βαρύτονο Samuel Hasselhorn συνοδεύει ο πιανίστας Julius